Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

μου, είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα, σε φορτηγό τα όνειρά μου φορτωμένα, για το καλό μου.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ροδονία από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

θα διαλύει αν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

Στο εξής θα παίζουμε, σ' αυτό το θείασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες στις λεωφόρους που παρελάσαμε. Άλλαξαν λέει τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια

Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λίματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωση τσούλα.

Ξέσκισε η πόρνη, ιστορία, αρχαία οράματα. Τώρα για σέρβις μας ξαποστέλνει.

με φαντασία να καλπάζει. Τόσα τραγούδια που τα χείλη μας προδώσανε, όπως σε πρόδωσα κι εγώ για κάποιαν άλλη.

νοιάζεται αν κάποιος τον κοιτούσε. Ξύπνατε βρε μαλάκες απ' την κούνια σας, κι ύστερα μόνος του τις πίκρες του μετρούσε. Σε ένα τραπέζι με τα πόδια του παράτερα, σαν αυτοκράτορας ο Βάγκος μας τρομάζει. Στρωμένη έχει τη δουλειά στις τρουμπά.

Θυμάμαι απόψε που τα αστέρια με κυκλώσανε. Ένα jukebox με φαντασία να καλπάζει. Τόσα τραγούδια που τα χείλη μας προδώσανε.

αποκοιμήθηκα. Σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

τραγούδι του Μάνου του Χατζηδάκη και του φίλου του, του Νίκου του Γκάτσου. Ο Μάνος έπαιζε εδώ σε αυτόν τον χώρο πάνε 20 χρόνια από τότε τελευταία φορά, το 1988. Θα τους το αφιερώσουμε εκεί ψηλά που είναι τα δύο φιλαράκια και τα λένε.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

Η 19η Μαΐου είναι η μέρα που στο μυαλό όλων των Ελλήνων ξυπνά το αίσθημα της ευθύνης για την απόδοση φόρου τιμής στους 353.000 και πλέον Έλληνες του Πόντου που εξοντώθηκαν από το κεμαλικό καθεστώς. Για όλους όμως τους απογόνους των ανθρώπων αυτών, η 19η Μαΐου είναι μια μέρα βαθιάς θλίψης και χρέους που κάθε χρόνο μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Βρισκόμενοι σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι για την πατρίδα στις μέρες μας, είναι αναγκαίο όσο ποτέ να ανατρέξουμε στις ρίζες και την ιστορική μας γνώση, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε όλα εκείνα που τα τελευταία χρόνια μαστίζουν την καθημερινότητα και στοιχιώνουν το μέλλον μας. Τι είναι όμως η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και γιατί αποτελεί ένα πεδίο βαθιάς ιστορικότητας με στοιχεία πανανθρώπινου ενδιαφέροντος για την Ελλάδα? Αρχικά θα πρέπει να αναφερθούμε στη γενοκτονία με την ορολογία γενοκτονία. Η γενοκτονία ως όρος διαμορφώθηκε στη δίκη της Νιρεμβέργης, όπου καταδικάστηκαν οι ναζιστές για τα εγκλήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ως νομική έννοια, διατυπώθηκε από το Διεθνές Δίκαιο με τη Σύμβαση της Ρώμης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αποτελεί το βαρύτερο έγκλημα για το οποίο δεν υπάρχει παραγραφή. Όμως η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου είναι το τεράστιο πολιτισμικό, πολιτιστικό και γενεαλογικό κενό για το ελληνικό έθνος. Διότι η γενοκτονία των Ποντίων είναι ο ξεριζωμός μιας σημαντικότατης κοιτίδας του ελληνικού πολιτισμού. Αποτέλεσε τη διακοπή της πληθυσμιακής παρουσίας ενός πολιτισμού με πανάρχια χαρακτηριστικά που άνθησε για 28 ολόκληρους αιώνες. Ο ίδιος εκείνος πολιτισμός που κόμισε στην ανθρωπότητα για πρώτη φορά την κριτική σκέψη, τη βαθιά γνώση και βάση της επιστήμης και της έρευνας, αλλά και της πολιτικής. Το 1865 οι Έλληνες του Πόντου ανέρχονταν σε 265.000, το 1880 σε 330.000 και στις αρχές του 20ου αγγίζουν τις 700. Στην εκπαίδευση αναφέρονται 1058 σχολεία όλων των βαθμίδων, με κορυφαίο το μεγαλειώδες κτίριο του φροντιστήριου της Τραπεζούντας. Την Ορθοδοξία υπηρετούν 1460 κληρικοί, όπου ο αριθμός των εκκλησιών ξεπερνά τις 1130. Στις μεγάλες πόλεις διατηρούνται φιλόπτωχες αδελφότητες, φιλανθρωπικοί οργανισμοί και πολλά άλλα κοινοφελή ιδρύματα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε Έλληνες και ξένους. Σε πολλές περιοχές, σύμφωνα με τεκμηριωμένες μαρτυρίες, ήταν αδιανόητο στα ελληνικά δημοτικά σχολεία να μην υπάρχουν ειδικοί δάσκαλοι για τη μουσική και τα γαλλικά. Υπήρχαν ακόμη και γαλλόφωνες ελληνικές εφημερίδες. Το Δε Θέατρο της Τραπεζούντας, όπως και αυτό της Μύρνης, συναγωνίζονταν σε ποιότητα και επίπεδο τα θέατρα των πρωτεύουσων της Ευρώπης. Κι όμως, αυτός ο δημιουργικός εξευρωπαϊσμός δεν ξέφυγε στο παραμικρό. Από την ελληνική πολιτιστική ιδιαιτερότητα, την κάφηση και την ευγένεια και την αρχοντιά της ελληνικής καταγωγής. Ο Πόντος μπαίνει στον 20ο αιώνα μέσα σε ένα κλίμα έντονης εφορίας και αισιοδοξίας. Και τότε η αρχή του τέλους ξημέρωσε. Οι φανατικότεροι των νεότουρκων ήδη τον Οκτώβριο του 1911 οργάνωσαν μυστικό συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, όπου αποφασίστηκε η εκαθάριση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από κάθε μη μουσουλμανικό στοιχείο. Η Τριανδρία Ταλάτ, Εμβέρ και Τζεμάλ και στη συνέχεια η Κεμάλ και το Παλ ολοκλήρωσαν τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Πορείες θανάτου, απαγχωνισμοί, δολοφονίες, βιασμοί ολοκλήρωσαν το σκηνικό της γενοκτονίας. Ο ίδιος ο Κεμάλ δήλωσε σε Ρώσο διπλωμάτη το Σεπτέμβριο του 1919 «Έχω όπλο την αγχώνη». Οι Τούρκοι πέρασαν πια στην επίθεση χωρίς προσχήματα. Οι δολοφονίες γίνονταν συστηματικά, οργανωμένα και εκτεταμένα. Εμπνευστής και εγκέφαλος αυτής της επιχείρησης ήταν ο Μεχμέτ Ταλάτ, υπουργός των εσωτερικών. Οι εντολές για διωγμούς δόθηκαν με τη μορφή απόρριτων τηλεγραφημάτων προς όλους τους πολιτικούς και πάνω από 70.000 ορφανάτων δολοφονηθέντων γονέων εξαφανίστηκαν. Άλλα δολοφονήθηκαν, άλλα πολιτογραφήθηκαν ως Τούρκοι πολίτες μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα. Και μόνο στον χώρο του Μικρασιατικού Πόντου, της σημερινής Βόρειας Τουρκίας, τα θύματα των Ελλήνων του Πόντου ανήλθαν
σε 353.000. Την 19η Μαΐου θρυνούμε για την απίστευτη αυτή καταστροφή. Θρυνούμε τους προγόνους που έπεσαν από τις στρατιωτικές και παραστρατιωτικές δυνάμεις του τουρκικού κράτους. Στα πλαίσια μιας κεντρικής, μάλιστα πολιτικής απόφασης και μιας μεθοδικά σχεδιασμένης, στρατηγικής, που ως στόχο είχε να εξαλείψει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων για αυτό που ακριβώς ήταν, χριστιανοί και Έλληνες. Ναι, επιστημονικά, κοινωνιολογικά, ιστορικά, νομικά, κοινοβουλευτικά καταγεγραμμένο και επίσημο πως η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου είναι αναγνωρισμένη και ουδής μπορεί να την αμφισβητήσει. Στις 24 Φεβρουαρίου 1994 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα την ανακήρυξη της 19ης Μαΐου ως ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πόντο, ημέρα που ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα. Επίσης, το 1998 η Βουλή ψήφισε ομόφωνα την ανακήρυξη της 14ης Σεπτεμβρίου ως ημέρας εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Το Δεκέμβριο του 2007 η Διεθνής Ένωση Μελετών Γενοκτονιών αναγνώρισε επίσημα τη γενοκτονία των Ελλήνων μαζί με τη γενοκτονία των Ασσυρίων και εξέδωσε το εξής ψήφισμα. Εκτιμώντας ότι η άρνηση μιας γενοκτονίας αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως το έσχατο στάδιο γενοκτονίας, που εξασφαλίζει την ατιμωρησία για τους δράστες της γενοκτονίας και αυαπόδεικτα προετοιμάζει το έδαφος για μελλοντικές γενοκτονίες, εκτιμώντας ότι η Οθωμανική γενοκτονία εναντίον των μειονοτικών πληθυσμών κατά τη διάρκεια και μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο παρουσιάζεται συνήθως ως γενοκτονία εναντίον μόνο των Αρμενίων, με λίγη αναγνώριση των ποιοτικά παρόμοιων γενοκτονιών εναντίον άλλων χριστιανικών μειονοτήτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αποφασίζεται ότι είναι πεποίθηση της Διεθνούς Ένωσης των Μελετητών Γενοκτονιών ότι η Οθωμανική Εκστρατεία εναντίον των χριστιανικών μειονοτήτων της Αυτοκρατορίας μεταξύ των ετών 1914 και 1923 συνιστούν γενοκτονία εναντίον των Αρμενίων, Ασσυρίων, Ποντίων και των Ελλήνων της Ανατολίας. Αποφασίζεται η Ένωση να ζητήσει από την κυβέρνηση της Τουρκίας να αναγνωρίσει τις γενοκτονίες εναντίον αυτών των πληθυσμών, να ζητήσει επίσημα συγγνώμη και να λάβει τα κατάλληλα και σημαντικά μέτρα προς την αποκατάσταση, τη μη επανάληψη. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς πως η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου ως αδιαφυσβήτητο γεγονός οφείλουμε να το διαφυλάξουμε από τον οποιονδήποτε ανιστόρητα προκλητικό κίνδυνο διατρέχει. Παράλληλα, έχουμε χρέος να μεταλαμπαδεύσουμε την ιστορική και βιωματική γνώση των προγόνων στους νεότερους. Ίσως σήμερα ένα παιδί που τελειώνει το ελληνικό σχολείο να αγνοεί ακόμα και το που βρίσκεται γεωγραφικά ο Πόντος, που είναι η Τραπεζούντα, η Σινόπη, η Κερασούντα, η Αμισός, η Αμάσια, η Αργυρούπολη, η Ινώη ή ακόμα και η Παναγία Σουμελά. Να αγνοεί ότι εκεί ανθούσε επί αιώνες ένας γεμάτος σφρίγος ελληνισμός, ο οποίος έφτασε κάποια στιγμή να αποτελεί αυτόνομο ελληνικό κράτος. Είναι ή δεν είναι άραγε χρέος όλων να προσπαθήσουμε ώστε αυτό το παιδί σήμερα να μην αγνοεί το ότι έξω από τα όρια της χώρας μας, με τη σημερινή της μορφή, ο ελληνισμός του Πόντου είχε κατορθώσει επιτεύγματα που σήμερα μόνο θαυμάζουμε και δυστυχώς αδυνατούμε να πραγματώσουμε. Όλοι οι Έλληνες με ποντιακή ή μη καταγωγή, οι πολιτιστικοί σύλλογοι και οι ομοσπονδίες, αλλά και όλοι όσοι τιμούν με τις εκδηλώσεις τους κάθε χρόνο στις 19 Μαΐου τη μνήμη των Ελλήνων του Πόντου, δίνουν νόημα στην εθιμική τελετή μόνο αν θελήσουν να λειτουργήσουν οι πράξεις τους ως εύτολμο πολιτικό αίτημα. Να είναι απαίτηση όλων να σεβαστεί η επαγγελματική πολιτική τις ευαισθησίες της ελληνικής κοινωνίας. Να πάψουμε να ντρεπόμαστε οι Έλληνες για την άχρωμη, άοσμη και άγευστη από την ιστορία και τον πολιτισμό εξωτερική μας πολιτική. Όχι μόνο οι ενέργειες, αλλά και ο λόγος ο πολιτικός πρέπει να απηχεί τον αυτοσεβασμό και την αξιοπρέπεια των Ελλήνων.
Πρέπει να εργαστεί με σοβαρότητα το Ελληνικό Κοινοβούλιο ώστε να πληθύνει ο αριθμός των χωρών που θα αναγνωρίσουν με επίσημες πράξεις τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Να είναι η γενοκτονία ο αφανισμός της εξωελλαδικής οικουμενικής ελληνικότητας, άξονα σύνεσης αλλά και τόλμης της εξωτερικής πολιτικής. Εμείς, αλλά και οι νεότερες γενιές, οφείλουμε να απαιτούμε το δικαίωμα στην ιστορική μνήμη, τη διεθνοποίηση της αναγνώρισης της γενοκτονίας σαν επισφράγισμα των αγώνων του τόσο βάναυσα καταπατημένου λαού που δεν αφελινίστηκε, αλλά επιβίωσε προχωρώντας τον δρόμο της προκοπής και της ανόδου, δίνοντας στοιχεία αξίωσης και πολιτισμού. Σεις όμως, ο Οργανωμένος Ποντιακός Χώρος, η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος και η Διεθνής Ομοσπονδία Ποντίων Ελλήνων οφείλει να δίνει πάντα τον τιτάνιο αγώνα για τη διεθνοποίηση της γενοκτονίας. Ας σκεφτούμε όμως. Μία και μόνο ματιά στη σύγχρονη γεωπολιτική επικαιρότητα των πολέμων και της δυστυχίας είναι πράγματι ικανή για να μας βεβαιώσει πως η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου μαζί με τις γενοκτονίες Αρμενίων και Ασσυρίων από το τουρκικό κράτος, δηλαδή τα μεγαλύτερα εγκλήματα στην αυγή του 20ου αιώνα, πώς επαναλαμβάνονται και σήμερα και μάλιστα με την ίδια βαρβαρότητα. Στη λωρίδα της Γάζας, στο Αρτσάχ της Αρμενίας και στα μέτωπα της Ρωσίας-Ουκρανίας συντελούνται εγκλήματα. Εγκλήματα με το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας ανίκανο να αντιδράσει. Γιατί? Διότι το έγκλημα της γενοκτονίας που δεν αναγνωρίστηκε από όλο τον σύγχρονο κόσμο αλλά και από τους θύτες της εμποδίζει την εμπέδωση της μνήμης. Γίνεται ανάχωμα στην πραγματική ειρήνευση. Είναι η πληγή που δεν έκλεισε με τη δικαίωση των ψυχών τότε και επαναλαμβάνεται σήμερα. Να γιατί η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι απλά ένα εθνικό ελληνικό ζήτημα, αλλά ένα πανανθρώπινο. Ο Χίτλερ στη θηριωδία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με το ολοκαύτωμα των Εβραίων αναρωτιόταν ποιος τιμώρησε τον Κεμάλ για τα εγκλήματά του. Οι ατιμώρητοι γίνονται πρότυπα λοιπόν και σήμερα ακόμα κανείς δεν μοιάζει να φοβάται πως οι πράξεις του θυμίζουν τις πρακτικές των τεράτων της ιστορίας. Τι είπαμε, η 19η Μαΐου είναι μια μέρα μνήμης. Ίσως να είναι πολύ περισσότερα. Είναι μια μέρα αγώνα για τη διάσωση, την επιβίωση και τη διάδοση αυτής της κοιτίδας της ιστορίας και του πολιτισμού μιας ολόκληρης πατρίδας. Μιας πατρίδας που για να γίνει γνωστή οφείλουμε όλοι να αγωνιστούμε περισσότερο για τη διδασκαλία της ιστορίας του Πόντου σχολεία αλλά και για τη διεθνή γνώση και αναγνώριση της γενοκτονίας του Πόντου.

0: Ευχαριστούμε.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι.

Ήταν οι πόρτες μου δίχως μπαχτσέδες και με ντεσέδες κρατάνε τη γη. Γίναν οι φτέρνες μου σαν τροχαλίες και στον κουβά τους αράζεις εσύ. Αλλάζεις συχνά κάθε τόσο στολή, αλλάζεις οσμή, αλλάζεις

άνθρωπος η ψήρα μου και παραπέουσα. Με ένα τικ-τακ μου ματώνει τα αυτιά. Όλα με πρόγραμμα, όλα στο σχέδιο. Πρώτο κολλήσαμε τον έρωτα. Και θες να πετύχω με μια μπαταριά, χίλια φλουριά, χίλια φλουριά.

εποχή μου θυμίζει τον Κέσσαρα κι οι μελοθάνατοι σε χαιρετούν. Κι όσο γερνώ μπουσουλώ με τα τέσσερα, τα τροχοφόρα με προσπέρνουν. Φεύγω και πάω να βρω στο Μπανγκόνγκ το σύντροφό μου το Γκινκόνγκ. Μες στο μυαλό μου βαράνε τα γκόνγκ, μοιάζομαι μπα.

φαίνονται τη νύχτα τα νησιά. Σταματημένα με στη μέση του πελάγους. Έχει ανάσα τους μια γεύση από τα παλιά. Που αναστήθηκαν με κόλπα κάποιου μάγου.

στα μαλλιά, στα παλιά τζίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί η αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά είναι η ελεύθερη ζωή που ήθελες.

0: μοιάζεις με φάρο που σκοτάψανε τα πλοία.
1: Ξύπνησα μες στον ύπνο μου

0: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρι, ένα.
2: Ράδιο Ελιβέρι, ένα.
3: Βρίσκεσαι στα Best Of του Είμαστε Στον Αέρα με τον Κωνσταντίνο Κραγιάννη.

0: Πρώτο μας απόσπασμα για σήμερα, νερό αλιβερίου δεϊακά. Η ΔΕΙΑΚΑ ανακοινώνει ότι το νερό δεν ήταν ποτέ επικίνδυνο και εμείς κάνουμε μία ανασκόπηση στο τι έχει συμβεί από το καλοκαίρι του 2024 έως σήμερα. Μία ανάλυση με επίσημα έγγραφα και ημερομηνίες κόντρα στους εξοραϊσμούς της Δημοτικής Αρχής.
1: Αναλύσεις, νέες αναλύσεις του νερού που επιβεβαιώνουν ότι δεν είναι επικίνδυνο για ανθρώπινη κατανάλωση, λέει εδώ η ανακοίνωση που βγήκε χθες από τον Δήμο. Αναλαμβάνει ο Δήμος κατευθείαν τις ανακοινώσεις. Θα την βρείτε στο site της ΔΕΙΑΚΑ, θα την βρείτε στο site του Δήμου. Έτσι. Αυτό έχει τη δικιά του επικοινωνιακή αξία. Λοιπόν, στον τίτλο βέβαια δεν έχει, εκτός από το ότι είναι επικίνδυνο και το να συζητήσουμε λίγο το επικίνδυνο ως προς τις μετρήσεις, τις ενδεικτικές τιμές, τις παραμέτρους, τα όρια τα οποία είναι και δεν είναι, το ολίγον έγκυος κλπ. Το οποίο είναι θέμα, γιατί το έχουμε κάνει πολύ μεγάλο θέμα το ολίγον έγκυος. Δηλαδή μας αρέσει να λέμε το ολίγον έγκυος, αλλά η ουσία δεν είναι στον τίτλο ότι το νερό δεν είναι επικίνδυνο. Η ουσία είναι παρακάτω και μάλιστα είναι και με ένα ωραίο bold για αυτούς που ασχολούνται με υπολογιστές, δηλαδή είναι λίγο έντονο. Υπενθυμίζεται ότι δεν προκύπτει ένδειξη ότι το νερό ήταν ή είναι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Και εμείς εδώ σήμερα στο Είμαστε στον Αέρα θα κάτσουμε να ξεσχονίσουμε τα ελληνικά μας, τις εννοιολογικές προσεγγίσεις, τα λεξιλογικά, σημασιολογικά που λέγαμε στο σχολείο, στην πολύ πλούσια ελληνική γλώσσα. Bold italic λοιπόν, μάλλον bold γεμάτο στην φράση εδώ, υπενθυμίζεται ότι το νερό, ότι προκύπτει, ότι δεν προκύπτει ένδειξη ότι το νερό ήταν ή είναι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Όχι, δεν θα κάνουμε καμία παρελθοντολογία. Θα πάμε σύντομα ένα μικρό ταξίδι στο τι ήταν και τι είναι το νερό στο αλιβέρι και το αν η σύσταση αποφυγής πώς ήταν για αποκλειστικά προληπτικούς λόγους και όχι για το ότι ήταν επικίνδυνο για ανθρώπινη κατανάλωση, γιατί δεν ήταν ποτέ και δεν είναι φυσικά με βάση τις τιμές και με βάση την αναλυτική εδώ εικόνα που μας στέλνει ο Δήμος για τις συγκεντρώσεις των ενδείξεων που έχουμε λοιπόν στην πόλη μας για τις νέες μετρήσεις και για τις νέες βελτιωμένες μετρήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό ταξίδι στο παρελθόν. Θέλετε να προσδεθείτε λίγο γιατί έχει εξαιρετικά ενδιαφέρον? Έχει πολύ ενδιαφέρον να μείνετε μαζί μου σε αυτήν εδώ την θεματική ενότητα, να κάνουμε το ταξιδάκι για το τι ήταν ή για το τι είναι το νερό στο αλιβέρι, αγαπητές φίλες και φίλοι. Για τις αντιφάσεις τις λεξιλογικές, για τις αντιφάσεις τις πολιτικές και για το διαρριγμένο εντελώς όριο της κοινωνικής εμπιστοσύνης ως προς τις ανακοινώσεις, για την αξία των ενεργών πολιτών και για το τι τελικά είναι ή δεν είναι αντιπολίτευση. Τι έχουμε λοιπόν? Έχουμε Μάιο του 2026, το σωτήριο έτος 2026 και τα τελευταία δύο χρόνια είναι δύο χρόνια εγγράφων, αναλύσεων, εισαγγελέων, εκτάκτων αναγκών, τοποθετήσεων στο δημόσιο λόγο, τοποθετήσεων που δεν άρεσαν στη Δημοτική Αρχή, τοποθετήσεων της ίδιας Δημοτικής Αρχής που δεν της άρεσε το γεγονός ότι οι ερωτήσεις που κάνουμε είναι λίγο βασανιστικές. Τοποθετήσεις εδώ από τον Διευθυντή της Ίδρυψης, τον αγαπημένο τον Βασίλη τον Στρουμπούλη. Τις συζητήσεις εδώ με τον κύριο Χρυστοδουλάκη από το ΠΑΚΟΕ. Συζητήσεις με εσάς τους ακροατές και το πόσο νιώθετε την κοινωνική εμπιστοσύνη για το θέμα του νερού και πολλά έγγραφα, εν πάση περιπτώσει. Αναλύσεις οι οποίες ήρθαν κατόπιν εντολής των πολιτών και όχι της Δημοτικής Αρχής για το τι είναι το νερό. Διευκρινήσεις πολιτών και όχι της Δημοτικής Αρχής για το τι μπορούμε να κάνουμε τελικά με το νερό, συμβούλια λογοδοσίας, δημοτικά συμβούλια για τα έργα, φωτογραφίες με τους υπουργούς, 1,5 εκατομμύριο από εδώ, 1,7 εκατομμύριο από εκεί, διαγωνισμοί για το έργο, εργολάβη που αρχίζει η Δημοτική Αρχή και λέει διαφαίνεται ότι είναι δάχτυλο των άλλων για να πάει ο διαγωνισμός στα αζήτητα και στα δικαστήρια για να δούμε για το μισό τα 100 κλπ. Κλπ. Διαδικασίες για να μην μας πούνε ότι κλέψαμε κανένα ευρώ, όπως η προηγούμενη Δημοτική Αρχή που την τρέχαμε στα δικαστήρια, και γενικώς για να είμαστε καλυμμένοι βρισκόμαστε εδώ στο σήμερα με αυτή την ανακοίνωση. Δύο χρόνια λοιπόν στα οποία συμβαίνουν όλα αυτά. Και επειδή σήμερα λοιπόν, εχθές μάλλον, την 12η Μαΐου, βγήκε αυτή η δημοσίευση, νέες αναλύσεις, νερού επιβεβαιώνουν ότι δεν είναι και δεν ήταν επικίνδυνο για ανθρώπινη κατανάλωση, αυτή η υπενθύμηση αξίζει την προσοχή μας. Ξέρετε, αυτή η πρόταση υπενθυμίζεται ότι δεν προκύπτει ένδειξη ότι το νερό είναι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία, εμάς εδώ μας τυπάει κόκκινα. Γιατί αυτή η πρόταση δεν είναι απλώς εσφαλμένη. Είναι αντιφατική. Και είναι αντιφατική με κάθε επίσημο έγγραφο που έχει παραχθεί τα τελευταία 2 χρόνια από την ίδια κρατική μηχανή. Και είναι και εξής παράδοξο. Γιατί να είμαστε έκτακτη ανάγκη αν δεν είναι επικίνδυνο που είμαστε ακόμα. Και το πιο παράδοξο παραθέτει ως απόδειξη του ότι δεν ήταν το ίδιο έγγραφο, το οποίο αν το διαβάσει κανείς ολόκληρο βγάζει το εντελώς αντίθετο συμπέρασμα. Για να μην σας πω ότι όπως άκουσα στο τελευταίο Συμβούλιο Λογοδοσίας την περιβόητη συζήτηση, δύο ήταν τα τεινά της επιχειρηματολογίας. Σας έπιασε ο πόνος 30 χρόνια είναι το πρόβλημα, που δεν ήταν πρόβλημα από ό,τι φαίνεται, είναι ένα δημιούργημα μιας αντιπολίτευσης ή των κακών πολιτών που αγωνιούν και δεν εμπιστεύονται, και δεν είναι ένα πραγματικό πρόβλημα το οποίο μας οδήγησε σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και μάλιστα στη λογοδοσία είπε ο ίδιος ο Δήμαρχος ότι διαβάζετε το έγγραφο όπως θέλετε. Και σήμερα σε αυτήν την ανακοίνωση κάνουν ακριβώς το ίδιο. Τώρα βέβαια να σας πω την αλήθεια. Στο όχι τόσο μακρινό Γενάρη του 2025, αν το νερό δεν ήταν επικίνδυνο, γιατί στάλθηκε η υπόθεση στον εισαγγελέα? Στον εισαγγελέα δεν σας έστειλε η κυρία Τσαπάλη τον Ιανουάριο και πήγατε να ζητήσετε την συνδρομή του κράτους για την έκτακτη ανάγκη? Και αυτό δεν ήταν στα όρια της επικινδυνότητας? Επειδή υπάρχει λοιπόν ένα χρονικό, πάμε να τα ακολουθήσουμε. Διότι το χρονικό του νερού δεν σβήνει, αγαπητές φίλες και φίλοι. Δεν σβήνει. Για να καταλάβουμε που βρισκόμαστε σήμερα πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Με ημερομηνίες και έγγραφα και όχι με εντυπώσεις πολιτικής. Θα πάμε και στις εντυπώσεις πολιτικής. Θα πάμε και στα όρια της κοινωνικής εμπιστοσύνης. Και θα πάμε πίσω στο καλοκαίρι του 2024. Θα πάμε στο 2024 όπου αρχίζουμε και διαπιστώνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά με το νερό. Οι άνθρωποι στέλνουν μηνύματα ότι καίγονται τριανταφυλιές. Ότι το νερό έχει περίεργο χρώμα, έχει περίεργη γεύση, έχει περίεργη οσμή, ότι κάτι δεν πάει καλά. Αναρωτιέται ο κόσμος τι γίνεται με τις μετρήσεις. Είμαστε λίγο πίσω στις μετρήσεις, γιατί οι μετρήσεις έχουν μια φθήνουσα πορεία από το 2024 και πριν μέχρι το 2024 αρχίζουν και φθήνουν η πορεία των μετρήσεων. Είναι λιγότερες οι μετρήσεις δηλαδή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε λοιπόν εδώ το 2024 το καλοκαίρι αυτές τις απορίες του κόσμου. Το 2024 τον Οκτώβρη, ένας σημαντικός μήνας εδώ, στον οποίο συμβαίνουν πολλά πράγματα. Υπάρχουν καταγγελίες κατοίκων που γίνονται πλέον αντικείμενο έρευνας από το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών, το γνωστό ΠΑΚΟΕ, το οποίο λειτουργεί παράλληλα και διαμορφώνει μία άποψη μέσα από μετρήσεις που κάνει και πολλές φορές μπαίνει στο στόχαστρο γιατί χαλάει λίγο, ξέρετε, και την αφήγηση. Εγώ δεν θα μείνω στο ΠΑΚΟΕ γιατί δεν με ενδιαφέρει το ΠΑΚΟΕ. Εμένα με ενδιαφέρουν οι κάτοικοι που πριν το ΠΑΚΟΕ άρχισαν να οχλούν και να λένε τι γίνεται ρε παιδιά. Και παρόλες τις οχλήσεις και παρόλη την παρουσία του ΠΑΚΟΕ, η Δημοτική Αρχή τον Οκτώβρη ήταν καθησυχαστική. Θα έρθουν οι μετρήσεις και θα το δείτε, έλεγαν τότε. Στις 14 Οκτωβρίου του 2024, όσοι ανατρέξετε στο κανάλι μας στο YouTube, θα δείτε ότι σε αυτό εδώ το μικρόφωνο μίλησε ο κύριος Στοδουλάκης από το ΠΑΚΟΕ και ο Βασίλης Τρουμπούλης, ο διευθυντής της ΔΕΙΑΚΑ. Και ο κύριος Στοδουλίκης μας είπε, μας είπε γιατί έπρεπε να κάνουμε τους ελέγχους, ότι τα αποτελέσματα είναι αποτελέσματα που πρέπει να δώσουμε λίγο σημασία και μάλιστα έλεγε ότι είναι αποτελέσματα στα οποία πρέπει να πάμε και να τα ξαναμετρήσουμε και μεταξύ μας, έλεγε, και εμείς και ο Δήμος παρουσιάζει εισαγγελία για να δούμε τελικά εάν τα πράγματα είναι έτσι όπως τα λέμε εμείς ή αν τα πράγματα είναι έτσι όπως τα λένε οι άνθρωποι της Δημοτικής Αρχής. Αυτό είναι το θέμα εδώ που έχει αξία να ακούσετε από τότε, από τις 14 Δεκάτου του 2024. Δεν μπορεί να κατανοήσει με τους όρους τι ακριβώς σημαίνει αυτό για την υγεία του ή αν είναι...
2: Ναι, να μην σας κουράζω και τους ανθρώπους που ακούνε. Σε γενικέ τρεις γραμμές λοιπόν, από τη μία τα μικρόβια και από την άλλη το καρκινογόνο και επικίνδυνο εξασθενές χρώμιο, με μια αγωγημότητα η οποία καθιστά το νερό ακατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση, με τα θηλυκά ιόντα στα ύψη, πολύ επικίνδυνα στο πληκτικό σύστημα, ιδιαίτερα των παιδιών, με ένα χρώμα λιωμένο και τη θολωρότητα πάλι να είναι υψηλή. Το θέμα είναι το εξής, ότι τι γίνεται. Αντί η ΔΕΙΑΚ να σκύψει στο πρόβλημα και να προσπαθήσει να το λύσει, γιατί οι γεωτρήσεις που υπάρχουν είναι μέσα σε διάβλους βοθρολυμάτων, σε διάβλους που δεν υπάρχει αποχέτευση, και εκεί λοιπόν μπαίνει το πρόβλημα. Πρέπει η ίδια η ΔΕΙΑΚ να σκύψει, να κάνει επαναληπτικές μετρήσεις. Εμείς προσκαλούμε και προκαλούμε τον Δήμο και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία θέλει να διασταυρώσουμε τα αποτελέσματά μας, να ξαναγίνουν παρουσία εισαγγελέα μετρήσεις επαναληπτικές, ούτως ώστε και από την ΔΕΙΑΚ να πάρθουν δείγματα, να τα πάνε σε ένα εργαστήριο του Γενικού Χημείου του Κράτους, και από εμάς παρουσία εισαγγελέα να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Τι ακούσατε τώρα στο ηχητικό? Ακούσατε τον κύριο Χρυστοδουλάκη από τον ΠΑΚΟΕ το 2014 να λέει: εμείς κάναμε κάποιες μετρήσεις, υπήρχε όχληση και από τον κόσμο, είναι τα δεδομένα αυτά, και ζητάμε να κάνουν και στην ίδρυψη το ίδιο και παρουσία εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας βέβαια ήρθε μόνος του με την κυρία Τσιαπάλη. Γιατί στην ίδια εκπομπή αυτή το 2024, ακριβώς μετά από την επικοινωνία μας με τον κύριο Χρυστοδουλάκη, είχαμε και την επικοινωνία μας με τον κύριο Βασίλη Στρουμπούλη, τον διευθυντή της ΔΕΙΑΚ, ο οποίος ο άνθρωπος μας είπε εδώ ουσιαστικά ότι υπάρχει ένα θέμα με την αγωγημότητα, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα και θα έρθουν και καλύτερες μετρήσεις. Και αν θέλει ο κόσμος, μπορεί να πάει να αναρωτηθεί και να ρωτήσει και την Διεύθυνση Υγιεινής.

0: Λοιπόν, επειδή έχω και τα μηνύματα εδώ τώρα και στέλνουν σωρό, τι είπαμε λοιπόν εδώ με τον Βασίλη, είπαμε σε εκείνη την συζήτηση ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα με το νερό, αλλά δεν είναι στο επίπεδο, εκείνο το επίπεδο που θεωρούμε ότι αρχίζει να γίνεται επικίνδυνο. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα. Τα Χριστούγεννα να δούμε το νερό, και ενώ ξέρουμε ότι έχουμε πρόβλημα, και ενώ ξέρουμε ότι υπάρχει και το πρόβλημα με την. Εκτός από την ποιότητα, μιλάμε βασικά επί ποιότητα το πρώτο. Αλλά επειδή έχουμε γενικώς προβλήματα με την ίδρυυση, μήπως θα πρέπει να πυκνώσουμε λίγο τους ελέγχους για να παρακολουθούμε αν αλλάζει κάτι, όταν βάζουμε καινούριες γεωτρήσεις στο δίκτυο, να βλέπουμε λίγο πώς γίνεται και τι γίνεται. Γιατί πέρα από το νομικό κομμάτι, ότι εσύ ως διευθυντής και η υπηρεσία κάνει αυτό που πρέπει για να είναι σύνομη κλπ. Αλλά πάμε και λίγο στην ουσία. Δηλαδή, έχουμε ή δεν έχουμε πρόβλημα με την ποιότητα του νερού?
1: Να σας πω λιγάκι λοιπόν. Το νερό, η αναλύση του νερού είναι εντός συνταγραφών. Τα τελευταία δύο χρόνια, να σου υπενθυμίσω, ότι δεν έχει βρέξει το από εμάς. Επομένως, και το Δεκέμβρη μήνα που λέγεται πέρσι η ανάλυση του νερού είναι διανύοντας μια ξηρή περίοδο διετών. Έτσι. Αυτό το ξέρουν όλος ο κόσμος στην περιοχή μας, ότι δύο χρόνια δεν έχουμε βροχοπτώσεις. Εγώ μπορώ να σου πω να πάμε και πιο πίσω, που υπήρχαν βροχοπτώσεις που Ιούνιο ή Λομήνα, ας πούμε, η αγωγημότητα ήταν 600. Λοιπόν, τώρα η τελευταία, μέσα υπήρχε το Αλιβέρι λοιπόν και η ανάλυση, είναι μια τελευταία ανάλυση για παράδειγμα που έχουμε, που έχει ληφθεί από το κέντρο υγείας Αλιβερίου, η αγωγημότητα είναι 2.150.
0: Είναι δημοσιευμένη αυτή, Βασίλη, που μου λες τώρα?
1: Εμείς αυτές είναι οι φετινές, τις οποίες τώρα κάνουμε. Mm-hmm. Τονίζω για ποιο λόγο γίνεται Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο μήνα αυτές οι αναλύσεις. Λοιπόν, οι οποίες είναι, για παράδειγμα, στο κέντρο υγείας ήταν 2.156 με όρο 2.500. Εννοείται ότι το 2156 αγωγημότητα είναι υψηλή. Mm-hmm. Όταν έχουμε συνηθίσει να πίνουμε νερό φιαλωμένο που έχει αγωγημότητα 400, είναι ναι υψηλή.
0: Είναι λοιπόν μια αγωγημότητα υψηλή, μας είπε ο Βασίλης εδώ Στρουμπούλης. Αμέσως μετά τη συνέντευξή μας με τον Παγκοέ, στην ίδια εκπομπή είναι αυτά, 14 Οκτωβρίου 2024, είμαστε στον αέρα. Το χτυπάς, μπαίνεις και το ακούς. Τα νούμερα του Πακοέ, οι οχλήσεις του κόσμου για τη θολερότητα, για τη γεύση, για το χρώμα, για τα φυτά που καίγονται, δεν είναι πρόβλημα, γιατί η αγωγημότητα δεν είναι σαν να εμφιαλωμένο. Και λίγο παρακάτω ο Βασίλης μας λέει, αν υπάρχει απορία, πηγαίνετε στη Διεύθυνση Υγιεινής να ρωτήσετε. Γιατί για μας δεν υπάρχει πρόβλημα. Κρατήστε, γιατί είμαστε ακόμα στον Οκτώβριο του 2024. Τον Οκτώβριο λοιπόν του 2024 κάποιοι πολίτες αποφασίζουν να ακούσουν αυτό που τους πρότεινε ο διευθυντής της ίδρυψης. Και στέλνουν επιστολή στη Διεύθυνση Υγιεινής. Επιστολή στην περιφέρεια λοιπόν εστάλει με συγκεκριμένες ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση. Γιατί οι αναλύσεις είναι ευθύνουσες 8 το 2020, 3 το 2024. Δεύτερη ερώτηση. Γιατί το 2022 ο ελεγχόμενος ΔΕΙΑΚΑ έδωσε ο ίδιος το δείγμα? Τρίτη ερώτηση. Γιατί τα δείγματα λαμβάνονται από τα υψηλότερα σημεία της πόλης, ρώτησαν οι πολίτες. Για να εξασφαλίσουν αυτό που είπε η ΔΕΙΑΚΑ. Αν έχετε απορία με αυτά που σας λέμε, πηγαίνετε στη Διεύθυνση Υγιεινής. Δύο μέρες μετά από αυτή την επικοινωνία που ακούσατε στο ράδιο Αλιβέρια 1, ο Δήμος Κύμης Αλιβερίου, 16 Οκτωβρίου, ανακοινώνει ότι γίνονται τακτικοί έλεγχοι και το νερό είναι κατάλληλο. Καθησυχάζοντας τους πολίτες για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Μετά ερχόμαστε Νοέμβριο και Δεκέμβριο, αφού πρωτίστως έχουμε την περιβόητη συζήτηση της ύπαρξης του ΠΑΚΟΕ εδώ και της περιβόητης κόντρας μεταξύ της αντιπολίτευσης και της δημοτικής αρχής, γιατί γίνονται συζητήσεις για το νερό στο Αλιβέρι χωρίς τη Δημοτική Αρχή, και φτάνουμε λοιπόν στις δειγματοληπτικές ελεγκτικές διαδικασίες που εκκινεί πλέον η περιφέρεια και τα αποτελέσματα είναι σοβαρά. Στον Κάραβο υδράργυρος και μόλυβδος σε υπέρβαση, παράμετροι άμεσης επίπτωσης και όχι απλά δημόσιας υγείας και ενδεικτικές, σίδηρος, νητρόδι, νικέλιο, σε όλες τις περιοχές αυτές η γεύση είναι μη αποδεκτή. Περνάμε λοιπόν τα Χριστούγεννά μας το Δεκέμβριο του 2024 με το πώς θα γίνει η μετάβαση από το ότι όλα είναι καλά στο ότι ναι, έχετε δίκιο, αρχίζουμε να ψάχνουμε. Ποια είναι λοιπόν η επιχειρηματολογία της Δημοτικής Αρχής? Μας είπε η περιφέρεια ότι πρέπει να ψάξουμε, θα ψάξουμε. Πριν ψάχναμε μόνοι μας, αυτά τα νούμερα είχαμε, αυτά σας λέγαμε. Γιατί και χθες αυτά μας είπανε. Αυτά τα νούμερα έχουμε, αυτά σας δίνουμε. Ο λίγον έγκυος. Εντάξει, δεν είναι επικίνδυνο, αλλά δεν ήταν και επικίνδυνο. Για καθίστε ρε παιδιά, τι θα πει δεν ήταν επικίνδυνο? Γενάρης 2025. Η περιφέρεια ζητάει την πλήρη απαγόρευση χρήση νερού για πόση και γενικότερα για ανθρώπινη κατανάλωση. Όχι, δεν το ζήτησε. Και παράλληλα ξέρετε κάτι άλλο ρε παιδιά, εσείς που γράφετε τα δελτία τύπου για το ότι δεν ήταν. Μαζί στο ίδιο γράμμα αποστέλει έκθεση υγειονομικής παρέμβασης στον εισαγγελέα πλημμυλικών Χαλκίδας. Γιατί, αφού δεν ήταν ακατάλληλο το νερό. 13 Γενάρη, η τελευταία παρουσία του Δημάρχου Κίμης Αλιβερίου στο Ράδιο Αλιβερί 1. Δεν του πέφτει καλό το Ράδιο Αλιβερί 1. Όταν λέγαμε για το κολυμβητήριο ήμασταν οι καλύτεροι δημοσιογράφοι. Τώρα δεν ξέρουμε δημοσιογραφία. Επειδή ρωτήσαμε τον Δήμαρχο, εκτός από την έκτακτη ανάγκη, γιατί μας ξέφυγε η κατάσταση και έπρεπε να έρθουν να μας ελέγξουν η Περιφέρεια και τον ΠΑΚΟΕ. Και βγήκαμε σε έκτακτη ανάγκη. Και από το Φεβρουάριο και το Μάρτιο, από την έκτακτη ανάγκη και μετά, επειδή είσαι σε έκτακτη ανάγκη, είναι πολύ προφανέστατο και πασίδηλο ότι θα εκμεταλλευτείς και αυτήν την θέση σου για να εκμεύσεις χρήματα. Χρήματα τα οποία θα μπορούσες να έχεις ψάξει επειδή το πρόβλημα θα το έχεις εντοπίσει εσύ. Ερχόμαστε λοιπόν και πανηγυρίζουμε για το 1,5 εκατομμύριο και το 1,7 από το Λιβάνιο, τη γραμμή των παραμεριτών. Πολίτες συναντιούνται με τον Δήμαρχο, του λένε για την αφαλάτωση και τους λέει αυτά δεν γίνονται και μετά από λίγο τα ανακοινώνει για την ακτίνη ρέως, γιατί αυτά είναι μπροστά μας, παραμερίτες και αφαλατώσεις. Και έχουμε νέες δειγματοληψίες το Φεβρουάριο του 2025 που δείχνουν υπερβάσεις σε αγωγημότητα νάτριο χλωριού, χαθιϊκά και σίδηρο και στο λύκειο Αλιβερίου να εμφανίζει υπέρβαση χλωριού.

που είναι ακατάλληλη γη. Γενικά έχουν γίνει λάθη. Αλλά δεν τα παραδέχεται κανείς. Γιατί η ανακοίνωση εχθές λέει: ορίστε, πάρτε τα. Δεν ήταν και δεν είναι επικίνδυνο το νερό. Φτάνουμε λοιπόν το Μάρτιο να δηλώνουν οι άνθρωποι ότι δεν είναι πεπισμένοι ότι έχει αλλάξει η κατάσταση. Ο Sky λέει: το νερό είναι επικίνδυνο. Οι αξιωματούχοι στην παραλία της Κίμης λένε ότι όντως υπάρχει πρόβλημα και το ξέρουμε. Και ξεκινάει η μεγάλη συζήτηση στα δημοτικά συμβούλια για τα 30 χρόνια. Τι θέλετε τώρα? Αντιδήμαρχος περιβάλλοντος, με τη στεντόρια φωνή του στα δημοτικά συμβούλια. Τι θέλετε τώρα, 30 χρόνια δεν πίνετε το νερό? Αυτά τα έχω όλα ηχητικά που σας λέω τώρα. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι είναι και λίγο θέμα, επειδή ξέρετε τώρα, τα ξέρετε όλα αυτά. Είναι στα αυτιά σας. Τι θέλετε τώρα? 30 χρόνια το νερό έχει πρόβλημα. Το νερό που στην ανακοίνωση εχθές λαμβάνουμε μήνυμα σε bold. Σε bold. Γραμμένο έντονο. Η ένδειξη δείχνει ότι δεν ήταν και δεν είναι. Είχε πολιτικά επιχειρήματα 30 χρόνια. Τι θέλετε τώρα? Και απορούμε με την αντίφαση γιατί ήρθε ο εισαγγελέας. Γιατί πήγε ο φάκελος στον εισαγγελέα αφού δεν ήταν επικίνδυνο. Ξεκινάει λοιπόν όλη αυτή η επικοινωνιακή πολιτική. Και φτάνουμε στον Ιούνιο και τον Αύγουστο του 25. Αναλύσεις 13 έκτου του 25 δείχνουν πάλι υπερβάσεις και στα τρία γνωστά σημεία. Εν τω μεταξύ, η ρίστο εν παρόδο έχουμε στα Αλόνια, παίζουμε βουκολική ταινία όπως οι γυναίκες πηγαίνανε να γεμίσουν τις θάμνες και πηγαίνανε τα παλικάρια για να γίνουν συνοικέσια, με τις βρύσες στα Αλόνια που δεν περιποιεί η τιμή, μία προσπάθεια για τα εμφιαλωμένα στα σχολεία και ούτω καθεξής. Ο δήμαρχος μας λέει λοιπόν για την υφαλμήρωση, το λέει και στα κανάλια, το είπα και στο Star, το είπα και στο Sky, ότι είναι απλό το φαινόμενο, υδροφόρος ορίζοντας, και το γεγονός ότι δεν έχουμε κάνει κάτι είναι γιατί δεν βρέχει ο Θεός. Τώρα οι επίσημες εκθέσεις που λένε ότι ο Δήμος Μακρακόμης και ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου εδώ και καμιά δεκαριά χρόνια υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να βρεθούν κάποιες λύσεις και να σκεφτούμε λίγο όλοι μαζί τρόπους. Το γεγονός ότι υπάρχει μια δημοτική αρχή που εξελέγει με ένα προεκλογικό πρόγραμμα που σε σελίδα νούμερο 2 λέει έργα με υπογραφή μπαράκου, φράγμα μανικίων, και το έχουμε ξεχάσει, το συζητάμε το φράγμα, να κλείσουν οι 140 κοστοβόρες πηγές ρεύματος για τα αντιλιοστάσια. Εμείς λοιπόν, ενώ ξέρουμε από την δεκαετία 2010 και έπειτα σχετικά με τον υδροφόρο, μπείτε και ψάξτε τα στοιχεία, τα έχω στη διάθεσή σας. Δήμος Μακρακόμης και Δήμος Κίμης Αλιβερίου στην περιφέρεια εδώ είναι προβληματική δήμη περισσότερο από κάθε άλλον. Το λέει το στρατηγικό σχέδιο. Τι είπα τώρα? Εμείς στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Δήμου για το 26 ψηφίσαμε και διαβουλευθήκαμε για αυτό που έπρεπε να βγει το 24. Σοβαρά μιλάμε τώρα? Αυτά δεν τα ξέρετε στην πολιτική διαδικασία? Κατά τα άλλα ζούμε στον τόπο του Παπα-Νικολάου που μας έμαθε την πρόληψη. Και πάμε στο καλοκαίρι του 25 όπου βγαίνουν αυτά εδώ. Έχουμε ανολοκλήρωτο το έργο των παραμεριτών, το οποίο έχει δημοπρατηθεί, έγινε αυτή η διαδικασία και πάμε σε δικαστήρια όπως ξέρετε και τα είπε και ο Δήμαρχος στη λογοδοσία. Πάλι οι πολίτες αναρωτιούνται για εκείνες τις μετρήσεις του Αυγούστου, τον Ιούνιο του 25. Αναρωτήθηκαν τον Αύγουστο, πάλι οι πολίτες. Κύρια Τσάπαλη, ξαναπήραμε μετρήσεις, είναι καλές? Τι να κάνει και η κυρία Τσάπαλη, είπε το λίγο έγκυος. Δεν υπάρχει στην επιστήμη. Φτάνουμε λοιπόν πριν την περιβόητη αυτή χθεσινή ανακοίνωση, σε αυτή την περιβόητη συζήτηση την άλλη, ότι το Πάσχα του 26 τελειώνουν όλα. Το οποίο πέρασε. Και είχαμε πάλι μια από τα ίδια στην τελευταία λογοδοσία. Αλλά στην τελευταία λογοδοσία είχαμε μια αποκαλυπτική κατάσταση. Την διπλή ανάγνωση του κειμένου. Αυτό που αν πάτε τώρα στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου σου λέει κατεβάστε να το διαβάσετε. Η διπλή ανάγνωση του κειμένου στα ελληνικά. Αν κάποιος είναι Βρετανός υπήκος, ζει σε κάποια γαλλική δημοκρατία, αποικιοκρατία, ίσως να μπερδευτεί. Όσοι μιλάμε ελληνικά όμως είναι δύσκολο. Το επιλεκτικό έγγραφο που χρησιμοποιείται κατά το Δήμαρχο από την αντιπολίτευση όπως θέλει και κατά την αντιπολίτευση από το Δήμαρχο όπως θέλει, τι λέει? Αυτό το έγγραφο της περιφέρειας της 7ης Φεβρουαρίου 2025. Τι αναφέρει αυτό το έγγραφο? Για ακούστε παρακαλώ. Θεωρείται, σχετικά με τους παραμέτρους χλωριούχων και νατρίου, θεωρείται ότι δεν έχουν άμεση επίπτωση στην δημόσια υγεία. Ωραία, ναι. Αυτό είναι αληθές. Για τις συγκεκριμένες παραμέτρους, στις συγκεκριμένες δείγματοληψίες. Αλλά το ίδιο ακριβώς έγγραφο,

που λέει αυτό το «δεν έχουν άμεση επίπτωση» που έχει γίνει σημαία, παρατίθεται ολόκληρο, ξέρετε, και λέει και κάτι ακόμα. Η υπηρεσία σας πρέπει να προβεί σε άμεσες επανορθωτικές ενέργειες με χρονοδιάγραμμα ικανοποίησης αυτών για πλήρη συμμόρφωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού με τα οριζόμενα στην ισχύουσα κοινή υπουργική απόφαση. Σε κάθε περίπτωση οι καταναλωτές πρέπει να ενημερωθούν άμεσα και να τους δοθούν απαραίτητες οδηγίες. Αφού είστε τόσο σίγουροι, λέω εγώ, μη μου κάνετε με Bolt το «δεν ήταν και δεν είναι», κάντε μια καμπάνια. Τόσα λεφτά για δημόσιες σχέσεις έχετε και όταν κάνουμε παρεμβάσεις για τον προϋπολογισμό μας λέτε ότι είμαστε και άσχετοι. Τι είπε ο Δήμαρχος στη λογοδοσία? Η αντιπολίτευση επιλέγει από τα έγγραφα όσες αλήθειες χρειάζεται για την αντιπολίτευση και όχι τι λέει το έγγραφο. Τι λέει η σημερινή ανακοίνωση? Παραθέτει επιλεκτικό απόσπασμα λοιπόν από το ίδιο έγγραφο, αποσιωπώντας τις απαιτήσεις για χρονοδιαγράμματα και επανόρθωση και άμεση ενημέρωση των πολιτών. Και τώρα πάω στην κοινωνική εμπιστοσύνη. Γιατί εδώ είναι το χειρότερο. Γιατί το ήταν και δεν είναι το νερό επικίνδυνο πρέπει να συντάσσεται με το ότι δεν υπήρχε μόλυβδος και δεν υπήρχε υδράργυρος. Αλλά αυτά τα είπαμε στην εισαγωγή. Υπάρχει ένα στοιχείο που κανένας επίσημος φορέας δεν έχει εξηγήσει δημόσια με σαφήνεια. Το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 2024 η περιφέρεια εντόπισε στον Κάραβο υδράργυρο και μόλυβδο σε υπέρβαση. Αυτές δεν είναι ενδεικτικές παράμετροι? Είναι παράμετροι άμεσης επίπτωσης, κυρίες και κύριοι, στην ανθρώπινη υγεία. Από αυτό και μόνο ο παρελθόντας χρόνος της ανακοίνωσής σας είναι όχι απλά λαθασμένος, είναι εντελώς παραπλανητικός. Και βεβαίως δεν είπε κανείς ότι δεν είναι καλύτερες οι μετρήσεις. Φυσικά. Το λίγο έγκυος μας ενοχλεί. Τι συνέβη τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2024 που έπρεπε να το ανακαλύψουν οι πολίτες και η περιφέρεια ενώ ήταν καθησυχαστική η δημοτική αρχή, γιατί νόμιζε ότι αυτά όλα είναι αντιπολίτευση? Γιατί δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε ότι το έγγραφο της έκτακτης ανάγκης είναι αδύνατο να μην φέρει κάποια χρήματα αφού είσαι σε έκτακτη ανάγκη? Και πώς γίνεται να ανεχόμαστε να είμαστε τόσο πολύ χρόνια σε έκτακτη ανάγκη? Δήμος έκτακτης ανάγκης. Και αυτά τα έργα τώρα τα ανακαλύψαμε ότι πρέπει να τα κάνουμε. Όταν σας μάζευε η προηγούμενη διοίκηση η ΆΚΑ εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από νερά που ήταν απλήρωτα, τι γινότανε? Γιατί δεν διαθέσατε κάποια για έργα? Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Μετά βέβαια κάνατε πολιτική, είπατε να μην το ξανακόψετε και πάει έτσι. Και επειδή θα πάρω όλο μου το χρόνο, μου αρέσει πάρα πολύ να σας πηγαίνω βόλτα στην ιστορία, να πάμε και στο φοβερό επιχείρημα 30 χρόνια το ίδιο νερό. Τώρα σας πιάσε ο πόνος. Ξέρετε, εσείς που επικοινωνιολόγοι σας με 0 ευρώ όπως επικαλούνται σας κάνουν επικοινωνιακή διαχείριση και προβολή, όχι κοινωνικού συμφέροντος, αυτοπροβολής, δεν σας είπαν ότι αυτή η φράση δεν είναι υπεράσπιση αλλά ομολογία? Να μιλήσουμε λίγο ελληνικά. Να μιλήσουμε τη σπουδαία αυτή γλώσσα. Και να τη μιλήσουμε σωστά. Ομολογία αποτυχίας είναι όταν αναγκάζεσαι να πεις 30 χρόνια τι σας έπιασε τώρα εδώ ο πόνος. Και σε κάθε δημοτικό συμβούλιο από το 2024 λέγονται αυτά. Τώρα σας πείραξε. Εμένα με πειράζει πάρα πολύ που το ακούω, αλλά χαίρομαι γιατί το ομολογούν. Και αυτή η φράση έχει δύο ερμηνείες και οι δύο καταδικαστές. Είτε το νερό ήταν πάντα έτσι και κανένας δεν έκανε τίποτα επί δεκαετίες, άρα παραδέχεσαι τη χρόνια αμέλειά σου, γιατί περισσότεροι είστε και γνώριμοι, είτε το νερό ήταν καλό και κάτι άλλαξε. Άρα γιατί δεν διερεύνησες τι άλλαξε και πότε? Και έχω και μηνύματα, αλλά θα κλείσω λίγο, γιατί θέλω να μαζέψω όλα αυτά που σας είπα από το καλοκαίρι του 2024, το χειμώνα του 2024, τις αποκαλύψεις του 2025
και το σύρσιμο σε επικοινωνιακή διαχείριση μέχρι σήμερα σε κάτι που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Η κοινωνική εμπιστοσύνη. Διότι ξέρετε, πέρα από τα έγγραφα, πέρα από τα νούμερα, υπάρχει μια πραγματικότητα που δεν μετράται σε MGL, ML και δείκτες, δεν ξέρω κι εγώ, επιστημονικούς. Οι κάτοικοι του Αλιβερίου, οι κάτοικοι του Καράβου, οι κάτοικοι στην Ακτίνη Ρέο,

0: Ρου και λέγανε σε εμάς εδώ στο Ράδιο Αλιβεριένα, οι άνθρωποι που μας φέρουν τα φίλτρα στις καφετέριες έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά. Οι γυναίκες μαγειρεύουν με εμφιαλωμένο και οι γονείς στέλνανε αν πρέπει με φυσιολογικό όρο να πίνουν τα παιδιά τους. Αυτά όλα τα ακούτε σήμερα γιατί γράψατε δεν ήταν. Στα ελληνικά. Σε ανθρώπους που νομίζετε ότι έχουν κατέβει από καμιά στάνη είναι τίποτα αβορήγινες της Αυστραλίας. Η κοινωνική εμπιστοσύνη λοιπόν κυρίες και κύριοι δεν αποκαθίσταται με μία ανακοίνωση. Και μία ανακοίνωση ο λίγων έγκυος. Και μία ανακοίνωση μηδενιστική δεν ήταν επικίνδυνο το νερό. Αποκαθίσταται με διαφάνεια, με εβδομαδιαίες δημόσιες αναλύσεις, συνεχείς και με καμπάνιες. Αλλά πάνω απ' όλα με παραδοχή του τι συνέβη, πότε συνέβη και γιατί δεν ανοιχνεύτηκε νωρίτερα. Διαλευκάνετε και ξαναστείνετε τη γέφυρα εμπιστοσύνης με διάλογο. Με το να πάτε να κάνετε καμία ωραία λαϊκή συνέλευση στις κοινότητες που έχουν θέμα, να σας πούν οι κάτοικοι. Ενημέρωση στα σχολεία. Συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο και τους άλλους συλλόγους. Χρονοδιαγράμματα. Πάρτε τα παιδιά και πηγαίνετε στα μανίκια. Να εξηγήσουμε όλοι μαζί μέσα από εικόνες γιατί είναι σημαντικό για τον τόπο μας. Και με πραγματική ενημέρωση για το πότε θα είναι ο αγώγος των παραμερητών έτοιμος, που αν πάτε και ρωτήσετε παππούδες παραμερίτες, κράταγε και ο συγχωρεμένος ο πεθερός μου από εκεί, ξέρω ανθρώπους. Το νεράκι τρέχει από τότε που θυμούνται τον εαυτό τους και είναι γέροι. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχετε κάνει και τίποτα από αυτά δεν υπάρχει στη σημερινή ανακοίνωση. Και το ερώτημα που μένει, για να τελειώνουμε, η σημερινή λοιπόν ανακοίνωση, η χθεσινή συγγνώμη, ανακοίνωση, τελειώνει με τη φράση ότι η σύσταση αποφυγής πόσης παραμένει σε ισχύ. Ενασκήσουμε τα πτυχία μας τώρα των ελληνικών. Και ταυτόχρονα λέει ότι το νερό δεν ήταν και δεν είναι επικίνδυνο. Μα θα μας τρελάνετε τελείως. Είναι αυτά τα memes που μένει κάποιος με την απορία στο τέλος της ταινίας. Παραμένει σε ισχύ η σύσταση αποφυγής για κάτι που δεν ήταν και δεν είναι επικίνδυνο. Αυτές οι δύο προτάσεις δεν μπορούν να συνυπάρχουν λογικά. Κύριοι που με 0 ευρώ κάνετε την επικοινωνία του Δήμου. Αν το νερό δεν είναι επικίνδυνο, γιατί δεν πρέπει να το πιούμε. Και να το βλέπεις τώρα. Πέφτουν εδώ τώρα βόμβες πάνω από το σπικάς μου. Βλέπεις τι γίνεται εδώ. Έχει χαμός, ένας χαμός. Και γιατί αν δεν ήταν επικίνδυνο ποτέ, γιατί πήγε η υπόθεση στον εισαγγελέα. Αναρωτιέμαι εγώ και αναρωτιέμαι αρκετά προς αυτή την κατεύθυνση, αγαπητές φίλες και φίλοι που με παρακολουθείτε αυτό το τελευταίο 40 και κάτι λεπτό που σας λέω αυτά που σας λέω. Και γιατί η, να το πω διαφορετικά, γιατί η Άννη Αντιπολίτης διάβασε τα έγγραφα επιλεκτικά, γιατί η ίδια Δημοτική Αρχή κάνει ακριβώς το ίδιο σήμερα με το συγκεκριμένο έγγραφο. Οι απαντήσεις που σας βάζω σε αυτά τα ερωτήματα δεν χρειάζονται πολιτική ανάλυση, αδέρφια. Χρειάζονται μόνο ανάγνωση των εγγράφων και μάλιστα σε ολόκληρο. Όχι μόνο επιλεκτική, πραγματική, κανονική ανάγνωση. Και με αυτή τη φράση θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε. Όσοι είστε εδώ, παραμείνετε.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρι, ένα.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Βρίσκεσαι στα Best Of του Είμαστε Στον Αέρα με τον Κωνσταντίνο Κραγιάννη.

0: Τελευταίο μας απόσπασμα για σήμερα, αναρρίχηση. Ο Νίκος Κόκκος στο στούντιο για τα αναρρηχητικά πεδία στα Μανίκια, στο Μακρυχώρι και στη Βρύση, το Master Plan, η συνεργασία με το Δήμο Σκύρου και η φιλοδοξία να γίνει ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου πρότυπος προορισμός εναλλακτικού τουρισμού.
1: Στην αρχή και το θέλαμε και το κανονίζαμε εδώ αυτό, επειδή μας ενδιαφέρει πολύ η εσωστρέφεια και σας έλεγα το χωροταξικό, εναλλακτικό τουρισμός και πολλά άλλα πράγματα, σε όλο αυτό εντάσσεται το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα. Έχω εδώ μαζί μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που βρέθηκε εδώ στο Αλιβέρι τον Νίκο τον Κόκκο, ο οποίος είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος και ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου για τα θέματα αναρρίχησης στα Μανίκια. Νίκο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
1: Καλημέρα. Και να πω εγώ δύο εισαγωγικά πράγματα, γιατί από το πρωί που έχω αναγγείλει την παρουσία σου εδώ, με ρωτάνε πολλοί φίλοι, οι οποίοι δεν είναι όπως αντιλαμβάνεσαι από την πόλη μας, για το γιατί τα Μανίκια είναι ο αναρρηχητικός προορισμός που επιδιώκουν όσοι ασχολούνται με αυτό το θέμα, αυτό το αθλητικό κομμάτι. Για τα Μανίκια λοιπόν, για το υψόμετρο που έχουμε εκεί και για τον τρόπο με τον οποίο οι Γάλλοι στο παρελθόν ήρθαν και είδαν ότι μπορούν να αναπτύξουν μια δραστηριότητα εδώ. Για το γεγονός ότι έχουμε και το Μανίκια Project, είχαμε και την πολύ ωραία εκδήλωση το 2022 όπου έγινε αυτό το φεστιβάλ, το Red G Rock Trip, που ήταν εξαιρετικό και νομίζω μας έχει αφήσει καλύτερες εντυπώσεις. Και το τελευταίο διάστημα βλέπω, Νίκο, και στον προϋπολογισμό αναφορές, βλέπω και τη δικιά σου παρουσία ως σύμβουλος, βλέπω και ένα μνημόνιο συνεργασίας με άλλους δημάρχους, είδα τον... Να στείλω μια καλημέρα στον Κυριάκο τον Αντωνόπουλο στη Σκύρο, που ήταν εδώ στο Κίμη Παλάς στην τελευταία συνάντηση που κάνατε και υπογράψατε αυτό το μνημόνιο. Αλλά θέλω.
2: Ο Δήμαρχος ο Νίκος
1: και ο Μπαράκος. Βεβαίως και ο Νίκος ο Μπαράκος, εννοείται. Αλλά θέλω να τα πάμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Δηλαδή, έχω την πληροφορία και το έχουμε συζητήσει ότι υπάρχει ένα master plan το οποίο είναι ετοιμαστεί από μια ειδική επιστημονική ομάδα, το οποίο δεν αφορά μόνο τα Μανίκια. Ουσιαστικά αφορά το σύνολο μιας σειράς από μελέτες που γίνονται για να αναπτυχθούν όχι μόνο τα Μανίκια, για να αναπτυχθεί γενικώς ο εναλλακτικός τουρισμός στον τόπο μας. Πες μας δύο στοιχεία γι' αυτό, πες μας λίγο δύο λόγια τι περιμένουμε το επόμενο διάστημα και σημαντική ερώτηση γιατί μου την κάνουνε. Ρε παιδιά, τι γίνεται με αυτό, πώς θα έρθουμε λέει και κάτω λέει εμείς τώρα που θέλουμε και ανακαλύπτουμε τα Μανίκια. Γιατί γενικώς αυτό είναι ένα αναπτυξιακό πράγμα, χρειάζεται μια ευρύτερη αξιολόγηση. Διαμονές, σίγουρα, το ξέρεις γιατί είσαι εκεί. Ψάχνει ο κόσμος να μείνει που θέλει να κάνει τις διαδρομές. Έχουμε ήδη, να πούμε, έτοιμα αυτά τα λεγόμενα τσαλένια γατζάκια πάνω έτσι σε ειδικές διαδρομές και πολλαπλασιάζονται. Πάμε, Νίκο, πάμε να ξεκινήσουμε να τα βάλουμε σε μια σειρά.
2: Καλημέρα. Να ξεκινήσουμε από τη σειρά που είπες ότι οι Γάλλοι είναι πράγματι. Ας πούμε, ήρθαν κάποιοι Γάλλοι, είδαν το τοπίο, προέτρεψαν κάποια παιδιά εκεί στη Βρύση, φτιάχτηκε ένα σύλλογο, το Μανίκια Project. Αυτό είναι στην ουσία, δηλαδή όλοι λένε το όνομα του συλλόγου.
1: Μη και δοσοπικός οργανισμός, τα Μανίκια Project.
2: Λοιπόν, από εκεί και πέρα αυτό το πράγμα λόγω της υφής του εδάφους εξελίχθηκε. Εξελίσσεται συνέχεια. Σιγά σιγά γιατί δεν μπορούμε να πάμε σε μια βίαιη ανάπτυξη ή γρήγορη ανάπτυξη. Ούτε ο τόπος θα τα καταφέρει, ούτε είμαστε προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αναλαμβάνουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει η περιοχή μας και ανεβαίνει σαν τρίτος, δεύτερος αναρρηχητικό σημείο του αναρρηχητικού τουρισμού. Μας ξέρουν σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Και από Αυστραλία έχουν έρθει αναρρηχητές και από Βραζιλία. Και συνήθως έρχονται όμως, η μεγάλη πλειονότητα είναι από Ευρώπη. Τώρα που μιλάμε, αν πάτε στη Μουρτερή, θα δείτε τα διαμέρισματα είναι γεμάτα, είναι ενοικιασμένα, είναι από 15 Φλεβάρι ξεκινάει αυτή η ιστορία και αν υπολογίζεις ότι πάει μέχρι 20 Ιουλίου, οπότε λόγω της θερμοκρασίας των βράχων, αυτοί σταματάνε και ξανάρχονται 15 Σεπτέμβρη. Εκείνο το διάστημα όμως έρχεται ο τοπικός τουρισμός. Άρα λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε ένα ετήσιο τουρισμό, δηλαδή και ποιοτικό τουρισμό, συγγνώμη. Οπότε, αν αυτό το πράγμα αναπτυχθεί καλά, και δεν είναι μόνο αυτό, θα φέρνει συνέχεια κόσμο στην περιοχή μας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 850 περίπου πίστες αναρρηχητικά πεδία, στα αναρρηχητικά πεδία, οι οποίες... Φέτος, ξέρω εγώ, θα τις κάνουμε 200. Αλλού υπάρχουν 3.000 ή 2.000 ή στο Λεωνίδιο ή στην Κάλυμνο. Αλλά πάμε σιγά σιγά, πάμε με ασφάλεια. Καταγράφονται όλα. Έχουν κάνει τα παιδιά από το Manikia Project, από το Σύλλογο, μια πολύ καλή προσπάθεια. Σε όλα αυτά όμως τα χρόνια ο Δήμος ήταν απλώς, έδινε κάποια βοήθεια ό,τι χρειαζόταν. Τώρα αφού συζητήσαμε με τον Νίκο τον Παράκο, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανάπτυξη της περιοχής, γιατί έτσι μόνο μπορούν να ξαναγεμίσουν τα χωριά μας, να ξαναγεμίσουν τα σχολιά μας, να γυρίσει πίσω ο κόσμος. Γιατί τώρα αν σε πάρω, γιατί ξέρεις ότι κάνω και μια δουλειά με το ασθενοφόρο, αν σε πάω να πάμε χωριά τα βράδια, δεν βρίσκει κανέναν. Αν όμως έρθει αυτή η ανάπτυξη σταδιακά και γυρίσει κάποιος κόσμος και φτιάξει τα σπίτια, το ανακαινήσει και τα νοικιάζει, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση γι' αυτό, πιστεύω ότι έτσι θα έρθει η ανάπτυξη. Αυτό λοιπόν το θέμα το έπιασε ο Νίκος Βαράκος, μου είπε να μιλήσουμε. Εγώ με το θέμα αυτό είμαι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος. Πέρσι είχα πάρει και μια συνέντευξη από την παγκόσμια αναρριχήτρια, τη Λίν Χίλ, μια γυναίκα 62 χρονών, η οποία ανέβαινε τα βράχια, λες και ήταν, η οποία μας είπε ότι το πέτρωμα αυτό δεν υπάρχει. Και το καλό είναι, λέει, ότι έχουμε κοντά μας το αεροδρόμιο. Αυτό μέχρι εκεί είναι τέτοιο. Στην κουβέντα λοιπόν για το αεροδρόμιο, έχει έρθει από το Δεκέμβρη και μας κάνει μια πρόταση ο Κυριάκος, ο Δήμαρχος Κύρου, για μια συνεργασία.
1: Είναι το μνημόνιο που υπογράφτηκε εδώ το αρχές Απριλίου.
2: Δεν έχει υπογραφεί τίποτα ακόμα.
1: Είναι η σύσκεψη που έγινε εδώ τον Απρίλιο, ναι, έτσι, σύσκεψη, που ήταν, ναι, και η κυρία Γεχρή εδώ από την περιφέρεια, ήσουν εσύ, ήταν ο Δήμαρχος, ο Νίκος
2: Παράκος. Και τα παιδιά από τα Manikia.
1: Και τα Manikia Project, για την προοπτική αυτής της συνεργασίας με το Δήμο Σκύρου.
2: Πέρσι είχαμε λοιπόν 4.800 αναρριχτές. Φέτος που μιλάμε μέχρι τώρα, που είναι αρκετά νωρίς, έχουμε πλησιάσει τους 3.500. Πιστεύουμε ότι θα πάμε 2.000 πάνω. Εμείς έτσι θέλουμε να πηγαίνουμε κάθε χρόνο 1-2.000. Δεν θέλουμε να πηγαίνουμε 5, 10, 15.000 αναρριχτές. Δεν θα το αντέξει. Δεν είναι ήπια μορφή ανάπτυξη αυτή. Είναι βίαιη. Λοιπόν, και για να έρθω να δέσω με την προηγούμενη κουβέντα σου, η φέρουσα ικανότητα λοιπόν της περιοχής.
1: Αυτό έλεγα πριν.
2: Η φέρουσα ικανότητα της περιοχής δεν θα το αντέξει.
1: Αυτό που έλεγα πριν και Νίκο, το έλεγα σοβαρά, ότι από εμάς ξεκινάει να καταλάβουμε και δεν περιμένουμε το κράτος να μας πει ποια είναι η φέρουσα ικανότητα. Την ξέρουμε εμείς οι ίδιοι. Αλλά να σου πω και κάτι, βλέπω εδώ τώρα και δεν το είχα ξαναδεί, και επειδή ασχολούμαστε αρκετά με το ότι χρειάζονται πάντα χρήματα και όλα αυτά τα πράγματα χρειάζονται και λίγο να στρωθούν και με χρήματα, διαβάζω και για το Urbact εδώ, το πρόγραμμα αυτό το ευρωπαϊκό για την ανάδειξη αναρρίχησης. Είδα και στον προϋπολογισμό φέτος χρήματα. Έχουμε κάποια οικονομική αξιοποίηση και προϊόντος αυτής της μελέτης που πρέπει να γίνει για το τι χρειάζεται να χρηματοδοτηθεί για να μπορέσει αυτή η εναλλακτική μορφή να επικοινωνηθεί σωστά και να έχουμε και καλύτερες διαμονές και καλύτερες διαδρομές. Γιατί, να σου πω και κάτι, θα μας βοηθήσει να κάνουμε επιτέλους και μια πρόσβαση καλύτερη στο δρόμο. Δεν είναι μόνο τα αεροδρόμια, είναι ότι έχουμε και ένα δρόμο. Το μόνο μας πρόβλημα είναι αυτό. Και έχω την εντύπωση ότι όσο περισσότερο κάνουμε τέτοιες δράσεις, τόσο περισσότερο μπαίνουμε στο μάτι και λένε, ρε παιδιά, εκεί κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το δρόμο. Έτσι δεν είναι?
2: Εγώ να σου πω την αλήθεια μου, διαφωνώ με αυτό που λες. Γιατί η όλη μου πιο επιθετική πλέον και αναζήτηση πώς να σου το πω, το να έρθει περισσότερος κόσμος στην περιοχή μου, στην περιοχή μας, περίμενα από τον δρόμο. Σε ένα συμβούλιο λοιπόν που είχε γίνει στο Δημαρχείο, που ήταν οι περιφερειάρχες, ήταν οι βουλευτές, εκεί κατάλαβα ότι δεν πρόκειται να γίνει ποτέ δρόμος.
1: Λοιπόν, το καταλάβαμε όλοι, γιατί σε εκείνο το συμβούλιο.
2: Δεν υπάρχει ποτέ από κανέναν έστω μία μελέτη. Πρέπει να υπάρξει προμελέτη, μελέτη, ορίμανση της μελέτης και μετά να βρούμε χρηματοδότηση.
1: Και αν δες τη γνώμη μου, και μια συνολική μελέτη, όχι κομματιασμένη, ναι, όπως αυτές που είχαμε όλα τα χρόνια. Έτσι.
2: Λοιπόν, μα δεν υπάρχει, ούτε κομματιασμένη δεν υπάρχει. Πήγε ο Νίκος ο Παράκος στο Υπουργείο, δεν υπάρχει καμία μελέτη, ώστε να τη ζητήσουμε, να πιέσουμε. Λοιπόν, βλέποντας λοιπόν την πρόταση του Κυριάκου, του Δημάρχου Σκύρου, αρπάξαμε μια καλή ευκαιρία. Μας έκανε μια πρόταση λοιπόν, ο άνθρωπος πήγε και αγόρασε το ILS, δηλαδή ένα σύστημα, προμήθευσε μάλλον το αεροδρόμιο της Κύρου ένα σύστημα προσγείωσης αεροπλάνων, έκανε κάποιες συμφωνίες με κάποιες αεροπορικές εταιρείες, EasyJet, Ryanair κτλ. Και μας ζήτησε από τα Manikia Project κάποια στοιχεία ώστε να τα δώσει για προορισμούς άντρα την Ευρώπη. Οι ερωτήσεις που του κάναμε ήταν συγκεκριμένες. Πόσο θα έχει το εισιτήριο για τη Σκύρο? Μας είπε από 55 ευρώ έως 72 το ανώτερο. Το αντίστοιχο εισιτήριο στο Ελευθέριος Βενιζέλος, γιατί τα έξοδα εκεί είναι τεράστια, έχει 240. Η δεύτερη, τώρα τα συζητάγαμε βέβαια αναλυτικά, αλλά θα σου πω το εξής, ότι τι αποκομίσαμε και γιατί αποφασίσαμε σαν Δήμος να η δεύτερη, τι θα κερδίσουμε εμείς? Εντάξει, εσύ θα κερδίσεις και όπως λες είναι ανάπτυξη για τον τόπο, αλλά και εμείς σαν Δήμος Κοιμής, γιατί είμαστε αδελφοποιητής και Δήμοι και θέλουμε τη συνεργασία πάντα όπως θέλουν και αυτοί, και μας έχουν βοηθήσει και για το δρόμο και για το λιμάνι και όλα. Λοιπόν, του προτείναμε λοιπόν ο τουρίστας που θα έρχεται δείχνοντας το εισιτήριο το αεροπορικό στην ναυτική εταιρεία να έχει μια έκπτωση. Αποδέχτηκε, συμφωνήσαμε και πλέον αυτό το πράγμα πάνε να το υλοποιήσουμε. Γιατί
1: υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο για αυτό που μου λες τώρα?
2: Ναι, μέσα σε, μέχρι τον τέλος Ιουνίου πρέπει να έχει τελειώσει. Λοιπόν, ξέρεις γιατί το λέω αυτό? Γιατί μου λες, ξέρεις, χρηματοδότηση. Ναι, χρηματοδότηση χρειάζεται. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα χωρίς χρηματοδότηση. Αλλά πρώτα να έχουμε κάποια μελέτες,
1: κάποια σχέδια. Κάποια δεδομένα.
2: Δηλαδή δεν μπορεί να πάω να λες, εγώ θέλω λεφτά και να μην ξέρω τι να τα κάνω. Όχι να τα ρίξω όλα σε ένα έργο ή εγώ σου δώσα λεφτά. Πες μου τι θες να κάνεις.
1: Υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι επιστήμονες που εμπλέκονται λοιπόν με αυτό που δημιουργείται
2: αυτό,
1: για το χρονοδιάγραμμα.
2: Αυτό λοιπόν εμείς.
1: Που λέμε εμείς εδώ μεταξύ μας τώρα master plan για να καταλάβει ο κόσμος.
2: Επειδή είπες προηγουμένως μια κουβέντα την άκουγα όταν ερχόμουν, γιατί ταξίδευα για Αθήνα και σταμάτησα να σου μιλήσω. Η φέρουσα ικανότητα. Λοιπόν, η φέρουσα ικανότητα της περιοχής από Αυλονάρη και πάνω δεν είναι. Είναι διαφορετική από τη φέρουσα ικανότητα του Αλιβερίου. Το Αλιβέρι, και μπράβο και τους βγάζω το καπέλο, είναι βιομηχανική πόλη, είναι, έχει το λιμάνι της, έχει τα εργοστάσια της, έχει ανάπτυξη, έχει ανταποδοτικά τέλη, ανταποδοτικά ωφέλη και καλά κάνει και τα χρησιμοποιεί ο Νίκος Μπαράκος, γιατί αξίζουν στους Αλιβεριώτες. Λοιπόν, η απάνω περιοχή, από Αυλονάρη και πάνω, πρέπει να βρει τα δικά της ανταποδοτικά ωφέλη. Διότι όλη η επιχορήγηση, η σάτα που παίρνει ο Δήμος, γιατί και εγώ δεν τα ξέρα έτσι, και εγώ να σου πω, ήμουν και πάντα στα πρώτα μου χρόνια ήμουν υπέρ των δύο Δήμων, από Αυλονάρη και πάνω και από Αυλονάρη και κάτω, να είναι χωρισμένοι. Τώρα θα σου πω ότι αν δεν είχαμε το Αλιβέρι και τα ανταποδοτικά που παίρνει από τα εργοστάσια και από αυτά, η πάνω περιοχή θα έχει πεθάνει. Λοιπόν,
1: εντάξει, απλά μιλάμε τώρα για πέντε Δήμους που έγιναν ένας και οι πόροι μειώθηκαν ούτως ή άλλως στους
2: άλλους.
1: Ναι, λοιπόν, και είναι και το γεωγραφικό σημαντικό.
2: Εμείς λοιπόν τι κάνουμε? Δεν πάμε μόνο με τα αναρχητικά πεδία. Τα αναρχητικά πεδία είναι η πυραμίδα μας. Τα βοηθάμε. Αυτά τα λεφτά που είδες και είπες μπήκανε για να μπουν να βοηθεί ο σύλλογος. Ο σύλλογος. Έχουμε μια συζήτηση με τα παιδιά του συλλόγου πλέον μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο να μετέχει και η Δημοτική Αρχή.
1: Η Δημοτική Αρχή στο project, στο μικρό προσωπικό.
2: Στο σύλλογο. Θα
1: στα μανίκια project, στο μικρό προσωπικό αυτό σύλλογο.
2: Θα μετέχουν οι τρεις πρόεδροι που είναι φάπτονται εκεί, ένας δημοτικός σύμβουλος ή δύο, δεν ξέρω και τα λοιπά. Θα το δουν, το βλέπουν οι νομικοί. Γιατί σήμερα είμαστε εμείς, αύριο μπορεί να είναι κάποιοι άλλοι. Αλλά η Δημοτική Αρχή πρέπει να είναι πάντα εκεί και να βοηθάει αυτό το σύλλογο. Γιατί είναι η ανάπτυξη. Εμείς λοιπόν, εκτός λοιπόν από τα μανίκια, έχουμε σχεδιάσει 25 διαδρομές πεζοπορίας. Έχουμε σχεδιάσει 15 ποδηλατικές διαδρομές mountain bike και ρίχνουμε το βάρος μας και στον ιστιοπλοϊκό όμιλο. Γιατί δεν υπάρχει άλλος ιστιοπλοϊκός όμιλος τουλάχιστον εδώ. Και θα σου πω και όλα αυτά λοιπόν και με τη Σκύρο. Θα φέρει 5%, 2, κάτι θα φέρει.
1: Η σύμπραξη είναι το θέμα ότι θα
2: λοιπόν,
1: φέρει και
2: ναι,
1: θα...
2: Ακούγωστα όμως, όταν ο άλλος ο αναρριχητής σου λέει θα πάω στη Σκύρο με, δεν σου λέω 50 ή 55, με 70 ευρώ το αεροπλάνο. Θα περάσω με 20 απέναντι που είναι με 15. Θα έχω δηλαδή 70 και 15, 65. Πληρώνω 240 μόνο για να πάω στο Βενιζέλο. Συν 100 ευρώ την ημέρα που πληρώνει το αυτοκίνητο, εδώ θα πληρώνει 50 το νοικιαζόμενο. Έτσι θα του περισσέψουν λεφτά και θα σκεφτεί να κάτσει και δύο μέρες παραπάνω.
1: Σίγουρα θα πρέπει να γίνει. Σίγουρα πρέπει να γίνει δέντρο και με άλλες δραστηριότητες. Είναι αυτό που λέμε ότι είναι πολλά τα event, αλλά αποκομμένα το ένα από το άλλο.
2: Αυτό λοιπόν, επειδή όπως είπες, όλα ξεκινάνε από τον οικονομικό παράγοντα, αποφασίσαμε λοιπόν, καλέσαμε μια εταιρεία. Του είπαμε, γνωστή εταιρεία, έχει ξανασχοληθεί με το Δήμο.
1: Μιλάμε τώρα για το master plan, έτσι, για το ποιοι θα εκπονήσουν αυτή τη μελέτη. Πάμε. Λοιπόν,
2: του δώσαμε τι μελέτες έχουμε. Από τα μανίκια, έχουμε και μία από τα αναρριχτικά πεδία όλα αυτά. Θα έρθουν οι ίδιοι τώρα, μετά τις 15, την επόμενη εβδομάδα, μόλις, θα μείνουν εδώ και θα επισκεφτούμε, είναι μηχανικοί, είναι γεωλόγοι, είναι γεωπόνοι, όλα τα σημεία θα φωτογραφηθούν και από εκεί και έπειτα θα κάτσει, τους έχουμε βάλει deadline, δηλαδή ότι σε 3 μήνες πρέπει να έχει τελειώσει αυτό το πράγμα. Δεν θα αφήσουμε...
1: Σημαντικό.
2: Και όλο αυτό θα γίνει ένα master plan, το οποίο τι θα έχει μέσα, αναρριχητικά πεδία, ποδηλατοδρομία, mountain bike, διαδρομές πεζοπορίας, ιστιοπλοϊκό σύλλογο, όλα αυτά μαζί και κάθε φορά που έχει ανάγκη ο τόπος, τι έχει πιο ανάγκη, τι δεν ρίξαμε πέρυσι χρήματα, φέτος θα κοιτάξουμε αυτό. Γιατί ήρθε ο φίλος μου Τάσος ο Βλάχος στο Δημαρχείο και μας έφερε αρκετές φωτογραφίες από το Μήλο του Σαντά. Ναι. Από το Μήλο του Σαντά. Όντως χρειάζεται. Αυτή τη στιγμή όμως εμείς έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τον καταράκτη στα μανικιά και με τα αναρριχτικά πεδία.
1: Εγώ βλέπω εδώ αντιπλημμυρικές εργασίες στο μανικιάτι που λες. Ξεκίνησαν και στους παραπόταμους. Καθαρισμός. Είναι νομίζω 8-9 χιλιόμετρα αυτή η κήτη εκεί που πρέπει να φροντιστεί.
2: Εμάς δεν είναι αυτό. Εμείς θα φτιάξουμε τους δρόμους.
1: Ναι. Βγάλαμε όχι, λεφτά. Λέω για τα αντιπλημμυρικά γιατί παίζουν ρόλο και αυτά.
2: Μιλήσαμε, είναι
1: σύνδεση.
2: Μιλήσαμε με τον Γιώργο τον Κελαϊδίτη. Σε συμβούλιο μας έβγαλε 37 χιλιάρικα για να φτιαχτούν οι δρόμοι που κατεβαίνουν στο καταράκτη. Ο καταράκτης αυτή τη στιγμή έχει το Σαββατοκυριακό 14 λεωφορεία επισκέψη και μόνο. Και δεν έχουν δρόμο να πάνε. Το κατάλαβε η περιφέρεια, παιδιά θα βοηθήσω. Θα βγουν και άλλα δρόμους. Και για του χρόνου, τέτοια εποχή, πιο νωρίς μάλλον, θα έχουμε ένα ίδιο event με αυτό το μεγάλο αναρχικό.
1: Το 22 που έγινε το 22 το φεστιβάλ. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Δεν θα πάω για διάλειμμα γιατί έχω και μηνύματα εδώ. Με ρωτάνε εδώ τι ρόλο παίζει, λέει, το Μνημόνιο Τελικά Συνεργασία. Ο Δήμος Κύρου λέει έχει κερδίσει πολλά από το γεγονός στο αεροδρόμιο γιατί υπάρχουν και πολλά τσάρτερ πάνω στα ξενοδοχεία κατευθείαν. Οπότε το ξέρει πολύ καλά αυτό το νησί. Είναι σημαντικό η αναρρίχηση να μην καλύπτει μόνο το θέμα του Μανικιάτη αλλά και τις διαμονές, υποδομές και χρήση γη για άλλες δράσεις. Μας λέει εδώ Πέτρος την καλημέρα μας. Και θέλω να πάμε λίγο και σε κάτι το οποίο είναι πρόσφατο. Στην Κάλυμνο.
2: Να απαντήσω αυτό.
1: Βεβαίως.
2: Εξ αρχής εμείς δεν το βλέπουμε σκέτο μανίκια. Όπως λέει ο φίλος που σε ρωτάει. Εμείς και το καινούριο φυλάδιο που θα βγει θα λέει μανίκια κύμη. Γιατί έχουμε βρει και έχουν βρει και σημεία προς τη Χιλή, τα οποία είναι η θάλασσα από κάτω. Έχουν βρει και σημεία προς την Οκτωνιά και σημεία προς Ανδρονιάνους. Άρα όλο αυτό το κομμάτι θα αναπτυχθεί. Δεν το βλέπουμε μόνο τοπικά. Εξάλλου, αν πας τώρα απόψε στην Κύμη, στην παραλία, θα δεις ότι όλοι αυτοί που πάνε και κάνουν αναρρίχηση στα μανίκια, μετά πάνε και τρώνε στην πλατάνα, στην παραλία, όπου βρουν μαγαζί ποιοτικό. Γιατί οι άνθρωποι ξοδεύουν.
1: Προφανώς, εδώ συζητάγαμε φίλους από την Αθήνα, γιατί μας ακούνε και από Θεσσαλονίκη, από στο σημείο το φίλο μου καλημέρα. Δεν γνώριζα, λέει, γι' αυτό. Πώς να γνωρίζεις ρε φίλε, μόνο όταν ακούσε εδώ είμαστε στον αέρα καταλαβαίνεις τι παίζει. Για το γεγονός λέει ότι υπάρχει και η θάλασσα και θα μπορούσαν να υπάρξουν κάποια event όπως γίνονται λέει στις Κύρο κάποια αθλητικά event και αφορούν και πεζοπορίες και θαλάσσιο κολύμπι και θα μπορούσε όλο αυτό να είναι ένα σύστημα δραστηριότητας αθλητικής. Άρα βλέπεις ότι ανοίγει και ο κόσμος το σκέφτεται λίγο πολύ θετικά το βλέπει ότι το ένα με το άλλο στηρίζει και βγαίνει στην επιφάνεια.
2: Δεν είναι μόνο αυτό Κώστα, άκουσε να σου πω. Εμείς κάναμε και μία, εγώ ίδιος προσωπικά έκανα μία επαφή με τα ξενοδοχεία της Ερέτρειας και της Αμαρίνθου, τα οποία κοντεύουν να ξεπεράσουν τα ξενοδοχεία της Εδιψίου και της Ιστιαίας. Γιατί εκεί πέρα έχουν τον τουρισμό λόγω των ιαματικών λουτρών. Και τη μεγάλη
1: θέλουμε κλίνες.
2: Δεν είναι αυτό. Εγώ λοιπόν έκανα μία βόλτα και λέω: ρε παιδιά, περνάω με τα ασθενοφόρο και βλέπω τουρίστες που προχωράνε άκρη-άκρη στην ακτίνη ροζ, πάνε μέχρι το Αλιβέρι. Κάπου πάνε, μου λέει: δεν έχουμε προορισμούς. Τους λέω: παιδιά, έχω προορισμούς. Έχω το σπίτι του Παπα-Νικολάου, έχω το μοναστήρι της Μεταμόρφωσης Σωτήρος, έχω το καταράκτη, έχω στο Βιγλατούρι την αρχαία Κύμη, έχω την κολέθρα. Έχω μέρη. Φέρτα μα, μου λέει, και θα σου φέρνουμε εμείς με λεωφορείο. Δηλαδή.
1: Έχει λόγο ύπαρξη αυτό όμως, έτσι.
2: Ναι, άκουσε με.
1: Το γεγονός ότι δεν το ξέρουν αυτοί είναι ότι είμαστε εσωστρεφείς. Εγώ συζήτηση σήμερα θέλω να μείνει αυτό στον κόσμο. Ότι αυτό είναι μια αρχή εξωστρέφειας. Και έχουμε περάσει πολλά κύματα για να καταφέρουμε. Εδώ έχουμε κι άλλα. Εδώ σου θυμίζω ότι έχουμε το λιγνητορυχείο, το οποίο η πρώτη έδρα της ΔΕΗ ήταν αυτό εδώ πέρα το εργοστάσιο. Και δεν το ξέρει ο κόσμος. Εγώ κάνω μεταπτυχιακό πάνω στο λιγνητορυχείο και λέγανε παιδιά του Τολεμαϊδα ότι δεν γνωρίζανε ότι η πρώτη έδρα ήταν εδώ με το σχέδιο Μάρσαλ που έγινε ο πρώτος ατμοηλεκτρικός σταθμός. Είναι πολλά που χρειάζονται και προβολή. Δηλαδή αυτό που οργανώνεται χρειάζεται και την προβολή του. Γι' αυτό είσαι εδώ σήμερα, να τα πούμε, να τα ακούσει ο κόσμος και να περιμένει τον Ιούνιο μία εικόνα για το master plan, μία εικόνα περισσότερη, μεγαλύτερη από αυτό που συζητάμε τώρα.
2: Υπάρχουν λοιπόν κάποια πράγματα που πρέπει να μπουν σε μία σειρά. Αυτοί λοιπόν από την Ερέτρια και τη Βάθια έδειξαν ενδιαφέρον. Μας είπαν φέρτε μας φυλάδιο, τουριστικό οδηγό. Άρα λοιπόν εμείς τι κάνουμε. Ξεκινάμε τώρα με ταμπέλες που θα ξεκινάνε από τη Χαλκίδα και θα κατευθύνουν τον κόσμο να περνάει από τα Λιβέρη για να ανεβαίνουν στα Μανίκια και πάλι εκεί ταμπέλες πινακίδες σήμανσης. Αυτό εννοώ ταμπέλες που θα γράφουν αναρριχτικά πεδία Μανίκια Κίμη. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, τι κάνουμε ήδη. Έχουμε περάσει και προχωράμε ένα χάρτη το οποίο τον έχω φέρει να στον δείξω και θα στον αφήσω.
1: Θα μου τον αφήσεις βεβαίως.
2: Δεν είναι τελειωμένος. Η πίσω μεριά λοιπόν θα έχει φωτογραφίες από την περιοχή και τοπονύμια. Με προεξάρχουσα την οικία του Παπα-Νικολάου και τον ίδιο τον γιατρό. Λοιπόν, αυτά όμως όλα θέλουν και το χρόνο τους και θέλουν μετά να μπορέσεις να πας σε ένα και να πεις ότι εγώ θέλω για αυτά τα χρήματα, βάλτε στον προϋπολογισμό. Γιατί είναι πολλοί που λένε, είναι πάρα πολλοί αυτοί που λένε ότι ξέρεις, δεν κάνετε τίποτα, δεν βάζετε λεφτά. Ναι, οργανωμένα. Εμείς πάμε να μην κάνουμε αυτό που έχουν κάνει με το δρόμο. Γιατί στο δρόμο, το ξανά είπα, δεν υπάρχει μελέτη. Εμείς πάμε να έχουμε τις μελέτες, να έχουμε το master plan, έτσι, πώς θα λειτουργούμε.
1: Σωστά. Και το χρονοδιάγραμμα το ελέγχουμε μετά.
2: Και τα χρήματα και τα υπόλοιπα τα ελέγχουμε.
1: Θέλω μία ερώτηση ακόμα, γιατί είναι σημαντικό. Επειδή είσαι άνθρωπος της υγείας και το ξέρουμε όλοι και όσοι γνωρίζουν εδώ στον τόπο μας και προϊστάμενος του ΕΚΑΒ κλπ. Γιατί πρέπει να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα ασφαλείας. Εγώ έχω μία είδηση εδώ που είναι φετινή, είναι στην Κάλυμνο, νομίζω ότι την ξέρεις. Σχετικά με έναν έμπειρο αρχητή, τον Πέτρ Χρούμπαν, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην Κάλυμνο, σε ένα νησί το οποίο το γνωρίζουμε ως νησί αναρχητών, έτσι. Και μάλιστα ανέδειξε αυτή η είδηση ελλείψεις. Ελλείψεις, πρόσεξε, σε ένα νησί το οποίο κατεξοχήν το γνωρίζουμε για τις αναρχήσεις. Αυτό είναι μέσα στα πλάνα, τον τρόπο με τον οποίο έχεις σκεφτεί και εσύ και προφανώς όλη η ομάδα ότι χρειαζόμαστε και εκεί ενίσχυση. Δηλαδή, διαφυγή αν χρειαστεί, τρόπους με τους οποίους θα δώσουμε τις πρώτες βοήθειες και βεβαίως, αν μπορούν τα αναρχητικά πρωτόκολλα που βλέπω εδώ, γιατί έχουμε κάνει μια έρευνα εδώ, να υλοποιηθούν σε μια περιοχή σαν τη δική μας, που οι συνθήκες είναι φαντάζομαι δύσκολες, γι' αυτό και κάνετε όλες αυτές τις μελέτες και για τις προσβάσεις. Θέλω ένα σχόλιο γι' αυτό. Νομίζω ότι ξέρεις την είδηση.
2: Λοιπόν, εγώ δεν θα πω, γιατί αυτή του είδους ο τουρισμός έχει και τα ατυχήματά του. Εγώ θα πω τι κάνουμε εμείς. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο, γιατί αυτό. Όπως είπες, επειδή μας ασχολούμαι με την υγεία και με την επίγουσα ιατρική φροντίδα, θα σου πω λοιπόν ότι βγάζω το καπέλο στα παιδιά που μέχρι τώρα είχαν το σύλλογο, έχουν κάνει μια φοβερή δουλειά. Δηλαδή, οι πίστες που λέμε. Τι είναι οι πίστες? Είναι κάποια σημεία που μπαίνουν κάποιοι κρίκοι για να πάει όλος να γαντζώσει, στα λέω απλά, να ανέβει πάνω. Ποιοι τις βάζουν αυτοί? Ποιοι βάζουν αυτούς τους κρίκους? Εδώ λοιπόν τα παιδιά και με τις οδηγίες στο Λιβιέ, ένας φοβερός άνθρωπος, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Γαλλίας, ο οποίος έρχεται και στις 15, είπανε ότι θα τους βάλουν έμπεροι και ειδικοί από την Μπέλτση. Χωρίς να θέλουμε ή έμπειροι αναρριχτές ή ειδικοί. Πράγματι κατά καιρούς έχουν έρθει, πριν ακόμα ασχοληθώ, και έχω φιλοξενήσει σε κάποιο στο Κουρούνι, σε κάποια διαμερίσματα εκεί του Δήμου που είναι ένας τόπος διαμονής, ανθρώπους που κάνανε αυτή τη δουλειά. Τι υλικά βάζουνε? Τα καλύτερα. Μέχρι τώρα.
1: Αυτό είναι τιτάνιο, έτσι, Νικό.
2: από πέρσι και έπειτα είναι τιτάνιο.
1: Τιτάνιο.
2: Λοιπόν, άρα τα παιδιά λοιπόν τι έχουν κάνει, έχουν καταγράψει πού ακριβώς είναι, πότε μπήκε, τι υλικό είναι, ποιοι το έβαλε. Και στα 4-5 χρόνια αυτά ξαναελέγχονται. Αυτό λοιπόν, γι' αυτό εμείς δεν θέλουμε να πάμε σε μία απότομη αύξηση. Μπορούμε αύριο το πρωί να φέρουμε ανθρώπους και τις 800 πίστες να τις κάνουμε 1800. Εκεί έχεις χάσει το παιχνίδι, έχεις χάσει την ασφάλεια.
1: Σωστό, σωστό.
2: Επίσης έχει δοθεί μεγάλο βάρος στις πρώτες βοήθειες. Είναι ενημερωμένο το ΕΚΑΒ, το 112, είναι η πυροσβεστική. Έχουν πάρα πολλά υλικά στο σύλλογο, στη Βρύση, στο σχολείο, πάρα πολύ εξοπλισμό. Και δηλαδή δεν είναι άντε χήμα στο κύμα, να σου το πω έτσι απλά. Μπορεί να μην είναι η επαγγελματοσύνη. Η επαγγελματοσύνη και η τέτοια την έχει η πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ. Αλλά οι πρώτες βοήθειες θα συνδράμουν.
1: Κανονικά πρέπει όλοι να ξέρουμε, να το πούμε, να βγάλουμε και ένα μήνυμα τώρα, έτσι, Νίκο, ότι όλοι πρέπει να ξέρουμε πρώτες βοήθειες. Γιατί είναι σημαντικό, εντάξει, στην εποχή που ζούμε, μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Αλλά το λέω γιατί εδώ ξυπνάνε ερωτήματα και μου το λέει εδώ πέρα και ο Θανάσης. 600.000 ευρώ λέει κονδύλι στην Κάλυμνο για τη διαδρομή και διαμόρφωση και συντήρηση διαδρομών. Είναι κοστοβόρο, λέει, πολύ αρκετά αυτό το θέμα. Δεν είναι δηλαδή μια διαρκής διαδικασία. Δεν είναι απλά το κάνουμε μια και έξω. Χρειάζεται μια διαρκής προσπάθεια. Χρονοδιάγραμμα έχουμε λοιπόν. Οπότε θα τα ξαναπούμε.
2: Περιμένουμε, περιμένουμε να έρθουν οι άνθρωποι.
1: Επιστήμονες, γεωλόγοι, μηχανικοί, όπως μας είπες εδώ, η εταιρεία αυτή που αναλαμβάνει.
2: Θα δούνε και.
1: Και θα είναι ο δικός χάρτης του πώς ξεκινάμε.
2: Θα είναι ο δικός χάρτης για την εκάστοτε δημοτική αρχή.
1: Ακριβώς.
2: Γιατί δεν ξέρω εγώ αν θα ξανασχοληθώ ή αν θα κατέβω ή αν θα με.
1: Καλά, τώρα φρέσκος είσαι.
2: Δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός.
1: Είσαι φρέσκος. Αλλά μην πας μακριά από το μικρόφωνο τώρα που λες ότι δεν είσαι επαγγελματίας πολιτικός. Κάτσε εδώ να μας τα πεις. Λοιπόν, όχι. Θέλω να πω ότι ο Νίκος είναι φρέσκος.
2: Το κάνω γιατί αγαπάω τον τόπο. Δεν έχω κάποιο άλλο λόγο. Και να αφήσω ένα μήνυμα σε όλους τους συναδέλφους μου επαγγελματίες, γιατί εκτός της δουλειάς του ασθενοφόρου έχω και πάρα πολλά χρόνια, από το 1985, κατάστημα εστίασης. Και σε όλους αυτούς που υποδέχονται αυτόν τον κόσμο, σε αυτούς που έχουν διαμερίσματα, θα τους πω βάλτε ένα καλωσόρισμα. Βάλτε ένα καλωσόρισμα.
1: Τόσο δύσκολο είναι εδώ, αυτό είναι το πιο απλό.
2: Σε αυτούς που έχουν καταστήματα εστίασης.
1: Ξένιος Δίας.
2: Αυτούς που έχουν καταστήματα εστίασης, οι άνθρωποι που έρχονται εδώ και χρήματα έχουν και ποιότητα.

0: πούμε, αυτά που ακούει. Λοιπόν. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι πολλές φορές. Ότι να είμαστε επίκαιροι με αυτά που λέμε σήμερα, σε αυτά που θα συμβούν αύριο. Εγώ αυτό ελπίζω.
1: Στο Δημοτικό Σχολείο Κονιστρών, Μαρία, δεν σε ξέρω ποια είναι. Στο Δημοτικό Σχολείο Κονιστρών, λοιπόν, έχει μπει μια μικρή πίστα να ρίξει από το Σύλλογο. Και τώρα ετοιμάζουμε άλλη μια μικρή πίστα έτσι αναρρίχησης για το Γυμνάσιο Κελίγιο Κονιστρών.
0: Και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, λένε εδώ ο Πέτρος, θα θέλαμε μαζί με την εκπομπή Κωνσταντίνε για τους ανθρώπους που είναι επαγγελματίες επάνω και μπορούν να μας καθοδηγήσουν σχετικά με τις αναρρίχησεις. Εγώ να σου ευχηθώ καλή συνέχεια, φίλε Νικό.
1: Υπάρχει το site του Manica Project, απαντάνε τα παιδιά αμέσως και τα τηλέφωνα όλοι τα ξέρετε.
0: Ορίστε. Εγώ να σε ευχαριστώ για την παρουσία σου εδώ στο Είμαστε στον Αέρα σήμερα, στο Ράδιο Αλιβερίνα και εκ του συνέχεια, όπως μας αρέσει δηλαδή, και όχι από τα τηλέφωνα. Νίκος Κόκκος ήταν μαζί μας. Την καλημέρα μας, καλή συνέχεια και ευχόμαστε φυσικά υγεία πάνω απ' όλα.
1: Καλημέρα και για όλο αυτό που συζητάμε, για να πετύχει πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Όλοι μαζί πρέπει να είμαστε, και οι επαγγελματίες και η Δημοτική Αρχή, και είναι η ανάπτυξη του τόπου μας. Η ανάπτυξη έρχεται από το βουνό. Εκεί πάνω παλιά η όλη οικονομική κίνηση ερχόταν από το βουνό. Και η Κονίστρα και το Αυλωνάρι αναπτύχθηκαν γιατί ερχόντουσαν από το βουνό τα κρέατα, τα γάλατα, οι πατάτες, όλα. Όλος ο κόσμος ζούσε σε αυτό το βουνό. Τώρα το βουνό έρχεται λοιπόν να ξαναφέρει την ανάπτυξη στην περιοχή μας. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Ήταν ο Νίκος Κόκκος και θα πάω σε τραγουδάκι, θα επιστρέψω σε λίγα λεπτά.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.

τις πηξίδες του ουρανού ταγιάζει και ο κόσμος κατεβάζει τα ρολά. Μου λες πως δεν μας παίρνει για πολλά, μα είμαι δίπλα σου καθώς βραδιάζει. Σκιές και φώτα σ' αυτό σχεδιό

Βγαίνει τις πηξίδες του ουρανού, ταγιάζει θολό ποτάμι ο κόσμος και κυλά. Το ξέρω δε με παίρνει για

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

Όμορφες γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ στο Ράδιο Λιβεριένα. Πού αλλού? Είμαι η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας και είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά. Πού αλλού αγάπες μου, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά. Το Ράδιο Λιβέρι 1 φυσικά. Ελάτε και εσείς στην υπέροχη παρέα μας μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά και φυσικά μέσα από το site του σταθμού μας radioliveriena.gr. Και βέβαια στο radioliveriena.gr δεν μπαίνουμε μόνο για να ακούμε τη γάργαρη φωνούλα μου, αλλά και για να ακούσουμε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχουμε χάσει, να διαβάζουμε τα υπέροχα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας και φυσικά να ενημερωνόμαστε ανά πάσα ώρα και στιγμή για το πρόγραμμα του σταθμού μας. Διότι ο σταθμός της καρδιάς σας, αγάπες μου, το Ράδιο Λιβεριένα, είναι εδώ 24/7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Και εννοείται, δεν αλλάζουμε σταθμούλι, διότι 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη. Εσείς θα αλλάξετε σταθμό? Όχι βέβαια. Εννοείται, εγώ περιμένω και τα υπέροχα μηνυματάκια σας στο Viber, στο 697-25-32-700, να ακούσω και τις δικές σας μουσικές επιλογές, να διαβάσω τις καλημέρες σας, έτσι να ανεβαίνει η διάθεση, να μου στείλετε άμα θέλετε να σχολιάσουμε κάτι. Εννοείται, αυτή η αλληλεπίδραση μας φέρνει πιο κοντά. Εμείς πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και μένουμε συντονισμένοι, διότι σήμερα έχω κάτι θέματα, φωτιά και λαύρα.

Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια, καλημέρα από Σάκη Ρουβά και δεν τελειώνει έτσι αγάπη από την υπέροχη Τάμτα, βεβαίως και είμαστε εδώ αγάπες μου, είμαστε δυνατά που αλλού είπαμε στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Λοιπόν, σήμερα η μέρα, παρόλο που έλεγε για βροχές, ναι, έκλεισε λίγο, καιρός είχε μία κάποια συννεφίτσα, αλλά τώρα ο ήλιος είναι πάλι στο μπαλκόνι μας και εμείς, εννοείται, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο χαρούμενοι γι' αυτό. Αγαπάμε ήλιο! Και εννοείται αγάπες μου, σήμερα είναι ιδανική μέρα και για περπάτημα και για να βγούμε για βόλτα και για να βγούμε να πιούμε τον καφέ μας και γενικά να περάσουμε όμορφα. Και ξέρετε τι παρατήρησα? Όχι, ξέρετε τι παρατήρησα? Ότι οι περισσότεροι θέλουν έτσι να βγαίνουν, να περνάνε όμορφα, να περνάνε καλά, πίνουν τον καφεδάκο τους, είτε σε καφετέριες, είτε στα μπαλκόνια τους, είτε παίρνουν ένα καφέ στο χέρι και περπατάνε. Και πιστέψτε με, είναι ό,τι καλύτερο ένας πρωινός καφές.

Επίσης, αγάπες μου, έρχονται και οι πρώτες καλημέρες εδώ πέρα και πολλά πολλά φιλάκια να στείλω και στην Τζο που μας ακούει από Λευκάδα και στο Σπύρο και στην Νικόλ και γενικά σε όλους όσους μας ακούτε δύνατα. Και ο Σπύρος μας στέλνει ότι θέλει να ακούσει Έλενα Παπαρίζου και Αγκάλιασέ με, τραγούδι που θα παίξει αμέσως τώρα για εσένα. Και για όλους μας νομίζω είναι αγαπημένο τραγούδι, δικό μου πάντως σίγουρα.

Υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από Έλληνα Παπαρίζου, Αγκαλιασέ με, τραγούδι που έπαιξε δυνατά για τον Σπύρο που μας ακούει. Και παιδιά μου, μιας και είπα καφέ και ανέφερε έτσι τον καφέ, εμείς εδώ είμαστε στον δεύτερο πάντως καφέ, να τα λέμε και αυτά, πάμε να δούμε 10 πράγματα που οι τουρίστες, γενικά οι άνθρωποι από το εξωτερικό που επισκέπτονται τη χώρα μας, βρίσκουν περίεργα με τους Έλληνες. Το πρώτο, παιδιά μου, είναι ότι λένε τουλάχιστον ότι ένας Έλληνας μπορεί να ξοδέψει έως και 4 ώρες σε μια καφετέρια πίνοντας έναν καφέ. Όχι αγάπες μου, όχι, όχι, όχι, όχι. Το να έχεις έναν καφέ και να τον πιλατεύεις 4 ώρες δεν νομίζω ότι γίνεται έτσι. Μπορεί να πάρουμε 2-3 καφέδες μέσα σε 4 ώρες. Οπότε όχι, δεν είναι ένας καφές. Αλλά θα κάτσουμε με τις ώρες στις καφετέρειες και θα κάτσουμε να μιλήσουμε με τους φίλους μας. Αυτό ναι, αυτό γίνεται. Αλλά παίρνουμε και άλλα πράγματα, όχι μόνο έναν καφέ. Το δεύτερο πραγματάκι που μας λένε εδώ πέρα είναι ότι τρώμε βραδινό πολύ αργά, σοκαριστικά λέει αργά, συγκεκριμένα εδώ πέρα το άρθρο. Και παιδιά, εντάξει, ναι, το δεχόμαστε, το δέχομαι και εγώ προσωπικά σαν Άννα Ευαγγελίου εδώ πέρα, σαν μουσικό ξυπνητήρι. Η αλήθεια είναι ότι βραδινό τρώμε μετά τις 10-11, που δεν είναι καλό για το στομάχι, δεν είναι καλό για τον ύπνο και δεν είναι καλό για τη δίαιτα. Σαφώς. Αλλά τι να κάνουμε αγάπες μου, τι να κάνουμε, εντάξει, τρώμε βραδινό λίγο πιο αργά. Θα κοιμηθούμε και πιο αργά, θα ξυπνήσουμε νωρίς, εννοείται, για να πάμε στη δουλειά μας, αλλά εντάξει, βραδινό είναι, το απολαμβάνουμε, έστω και 10 η ώρα το βράδυ. Πάμε εμείς να ακούσουμε δυνατά ένα υπέροχο τραγούδι από Καλομήρα, Παίζεις, και έρχομαι και με άλλα περίεργα πράγματα που έχουν παρατηρήσει

ακούσαμε «Παίζεις» από Καλομήρα. Μονόπολη, τάβλη, σκάκι, ό,τι επιτραπέζιο θέλετε. Και πάμε να δούμε ακόμα κάποια περίεργα πράγματα που φαίνονται βασικά περίεργα στους άλλους, αλλά για μας νομίζω είναι φυσιολογικά. Όπως το να φωνάζουμε πάρα πολύ όταν μιλάμε, λες και τσακωνόμαστε. Η αλήθεια είναι ότι όταν μιλάμε και έχουμε πάθος για αυτό που λέμε, ανεβαίνουν λίγο οι τόνοι, αλλά αυτό δεν είναι ανησυχητικό. Είναι απλά εμείς. Είμαστε εμείς. Δηλαδή μπορεί να μιλάμε για τα νέα trend, άνοιξη καλοκαίρι στις φούστες, και εγώ να έχω διαφορετική άποψη. Εννοείται ότι θα ανέβουν λίγο οι τόνοι, αλλά θα είναι επειδή έχουμε πάθος για αυτή τη συζήτηση εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή το μυαλό μου θα είναι στο να υποστηρίξω την άποψή μου για τη φούστα που θέλω να πάρω εγώ τώρα το καλοκαίρι, ας πούμε. Άλλο ένα πράγμα που φαίνεται περίεργο στους τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα μας είναι ότι είμαστε πολύ φιλόξενοι, ότι πάντα φερόμαστε στους άλλους λες και είναι η οικογένειά μας. Παιδιά μου, ξένοι ως Δίας. Εννοείται. Καλά, αυτό νομίζω συμβαίνει γενικά παντού. Όπου και να πας, στο εξωτερικό ή έρθεις εδώ στην Ελλάδα ή γενικά πας σε κάποιο άλλο μέρος, πάντα θα συναντήσεις έναν φιλόξενο άνθρωπο. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι περίεργο, αλλά για να το λέει, ποιος ξέρει βασικά τι μπορεί να έχει συναντήσει αυτός ο άνθρωπος που έχει γράψει το άρθρο.

Άλλο ένα περίεργο που φαίνεται περίεργο στους ανθρώπους που επισκέπτονται τη χώρα μας είναι ότι εδώ πέρα τις γιορτές μας τις παίρνουμε πολύ σοβαρά. Δηλαδή, στο εξωτερικό, στις περισσότερες βασικά χώρες έχουν μόνο τα γενέθλια να γιορτάζουν. Εδώ έχουμε και τα ονόματά μας. Και στο εξωτερικό, όταν δεν γιορτάζουν το όνομά τους, τους φαίνεται περίεργο όταν έρχονται εδώ και λένε ο ένας τον άλλον «Χρόνια πολλά Ελεάνα», «Χρόνια πολλά Άννα», «Χρόνια πολλά Γιάννη», «Χρόνια πολλά Κώστα». Δηλαδή, είναι ανάλογα. Όποιος γιορτάζει, εννοείται, κερνάει.

Είναι αυτά έτσι τα μικρά πραγματάκια που τους φαίνονται περίεργα. Δεν μας πειράζει, αγάπες μου, εσείς έρχεστε στη χώρα μας. Εννοείται ότι εμείς απέναντί σας είμαστε πάντα φιλόξενοι, ευγενικοί και είμαστε φυσικά εδώ. Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Μιχάλη Χατζηγιάννη και Χρήστο Μάστορα. Χόρεψε να σηκωθούμε από ντιβάνια, καρέκλες, τραπέζια, να χορέψουμε κι εμείς.

υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από Μιχάλη Χατζηγιάννη και Χρήστο Μάστορα. Χόρεψε, χόρεψε και κάψω τη σε πόνεσε. Και παιδιά μου, άλλο ένα περίεργο που φαίνεται βασικά περίεργο στους ανθρώπους που επισκέπτονται τη χώρα μας και είναι από το εξωτερικό, είναι το ότι σπάμε πιάτα όταν χορεύουμε. Ναι, εντάξει, σε μερικά μέρη πετάνε και χαρτοπετσέτες, όχι μόνο πιάτα. Εντάξει παιδιά μου, έχουμε αυτό το ωραίο το έθιμο. Σπάμε πιάτα και το χαιρόμαστε, όχι τίποτα άλλο. Αυτός που είναι να σκουπίσει μετά βέβαια δεν το χαίρεται ή αυτός που έχει πάρει τα πιάτα. Πολύ προσοχή εδώ πέρα, υπάρχουν ειδικά πιάτα που σπάμε. Δεν πάμε στο σπίτι της γιαγιάς μας, παίρνουμε τα πιάτα από το ντουλάπι και ξεκινάμε να σπάμε δεξιά και αριστερά. Απλά το λέω να είμαι εγώ ξεκάθαρη, έτσι. Μην μου πούνε μετά, είπες ότι σπάμε πιάτα στην Ελλάδα, ήρθαν οι ξένοι στο σπίτι μας, πήραν τα πιάτα, τα σπάζανε. Όχι, υπάρχουν ειδικά πιάτα για σπάσιμο. Ακόμα κάτι είναι ότι πάντα εμείς, όποτε γεμίζουμε πάλι το ποτήρι μας κρασί, ποτό, κοκακόλα, σπράιτ, πορτοκαλάδα, όχι νερό και καφέ, τσουγκράμε ο ένας με τον άλλον και λέμε «γεια μας». Εντάξει παιδιά μου, «γεια μας», υγεία σε εμάς, ουσιαστικά είναι έθιμο δικό μας. Και το λένε και σε πάρα πολλές χώρες επίσης, δηλαδή λένε «cheers». Δεν είναι τόσο περίεργο. It's okay. Βέβαια το ότι δεν τσουγκράμε με νερό και καφέ, εννοείται. Εντάξει, αυτό έχει περάσει ως νοοτροπία ότι είναι γρουσουζιά. Αν και έχω τσουγκρίσει πολλές φορές με νερό, δεν μου έχει συμβεί κάτι. Αλλά ως επιτοπλίστων, ναι, με κρασάκι, με κάποιο ποτό, με κάποιο αναψυκτικό, λέμε «γεια μας», όπως και σε άλλες χώρες λένε «cheers». Ή στη Ρωσία λένε «ναστερόβιε». Πίνουνε κρασάκι, τσουγκράνε μεταξύ τους. Εννοείται, αυτό το έχουν πολλές χώρες, όχι μόνο η Ελλάδα. Κάτι που επίσης τους φαίνεται λίγο έτσι, όχι περίεργο, αλλά ιδιαίτερο και όμορφο, είναι η σχέση που έχουμε με τη θρησκεία μας, με τις εκκλησίες, ότι μαζευόμαστε όλη την Ανάσταση ειδικά, μαζευόμαστε στις εκκλησίες, έρχεται το Άγιο Φως, εκεί με τις λαμπάδες, να λέμε Χριστός Ανέστη, ο Επιτάφιος που γυρνάμε γύρω-γύρω-γύρω-γύρω με το κεράκι στο χέρι και ψέλνουμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό για τους ανθρώπους που επισκέπτονται την χώρα μας από το εξωτερικό. Το βρίσκουν πάρα πολύ όμορφο. Πάμε εμείς να ακούσουμε δυνατά «Να μπορούσα» από Δημήτρη Σχοινά, τραγούδι που παίζει δυνατά για τη Σοφία που θέλει να το ακούσει, τα φίλια μου, και έρχομαι.

Ακούσαμε «Να μπορούσα» από Δημήτρη Σχοινά, ένα φανταστικό τραγούδι. Αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου σοφάκι μου, στο λέω. Και εννοείται πάμε και στο τελευταίο που φαίνεται περίεργο στους τουρίστες ή στους ανθρώπους από το εξωτερικό που επισκέπτονται τη χώρα μας. Είναι το ότι μαζευόμαστε όλη η οικογένεια μαζί. Γινόμαστε κάτι από το My Big Fat Greek Wedding. Αυτό το πράγμα, ναι, και στα πανηγύρια και στους γάμους και στις βαφτίσεις γινόμαστε ένα, βρε παιδιά μου, γινόμαστε ένα. Και επίσης είναι πολύ ωραίο το ότι όπου και να πας και συναντάς Έλληνα, εννοείται ότι γίνεσαι αμέσως κολλητός του και πάτε για καφέ. Αυτά ήταν κάποια έτσι όμορφα πραγματάκια που λένε ότι τα βρίσκουν περίεργα έτσι σε σχέση με την Ελλάδα. Εγώ θα πω ότι δεν είναι περίεργα, παντού μπορείς να τα βρεις, αλλά τέλος πάντων. Και πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια, δύο αγαπημένα μου τραγούδια. Και φυσικά, παιδιά μου, μένουμε συντονισμένοι εδώ, διότι έχω και ένα θέμα το οποίο έχουμε διαβάσει ένα σωρό άρθρα, γι' αυτό δεν θα σας πω ποιο είναι. Surprise!

Δύο υπέροχα τραγούδια ακούσαμε, Ονειράμα η μπαλάντα του τρελού και Μπορεί να βγω, μπορεί να μπω, μπορεί να φύγω και να ξαναρθώ από Αντώνη Ρέμο και Μάνο Πυροβολάκη, ναι ναι ναι, και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για το φέγκ το σούι μας. Και εδώ πέρα μας έχουν στείλει οι φίλοι μας, οι ακροατές, ένα υπέροχο άρθρο με μερικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στο χώρο μας και γενικά και στα μπαλκόνια και στα σαλόνια για να φέρουμε τη θετική ενέργεια, παιδιά μου, στο μπαλκόνι μας το καλοκαίρι. Τώρα εγώ έρχομαι να ρωτήσω, γιατί μόνο στο μπαλκόνι και όχι σε όλο το σπίτι, αγάπη μου γλυκιά? Γενικά όταν ακούμε Feng Shui, σκεφτόμαστε τη θετική ενέργεια, σκεφτόμαστε την Κίνα, σκεφτόμαστε το κάρμα, γενικά σκεφτόμαστε πάρα πολλά πράγματα. Και εδώ πέρα λέει το Feng Shui ότι το μπαλκόνι, σύμφωνα με το Feng Shui πάντα, είναι το πρώτο σημείο που φέρνει θετική ενέργεια στο σπίτι. Δηλαδή την πόρτα δεν τη σκεφτήκανε, το μπαλκόνι είναι το πρώτο πράγμα που φέρνει τη θετική ενέργεια στο σπίτι. Τι να πω εγώ τώρα. Και αυτός είναι ο λόγος, λέει, που θα πρέπει να δώσετε περισσότερη προσοχή στην διακόσμησή του. Τώρα άμα μένετε Αθήνα και το μπαλκονάκι σας είναι μία σταλιά, δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό, αλλά πάντα υπάρχουν τρόποι διακόσμησης για να φαίνεται το μπαλκόνι πιο μεγάλο, να είναι πιο έτσι ευρύχωρο, να το πω, να είναι λίγο, να έχει χώρο να κάτσετε να πιείτε ένα καφέ, θα πω. Και επίσης να το κάνετε και πιο όμορφο. Το πρώτο βασικό λοιπόν βήμα σε όλους τους χώρους σπιτιού, αλλά ιδιαίτερα στο μπαλκόνι σήμερα, είναι η τάξη. Όχι η σχολική, να βάλουμε μία τάξη εννοεί. Ένα μπαλκόνι γεμάτο άχρηστα αντικείμενα, σπασμένες γλάστρες, παλιά έπιπλα, μπλοκάρει, λέει, τη ροή της θετικής ενέργειας. Άκου εδώ να δεις τώρα τι μαθαίνεις. Δηλαδή αν εγώ έχω την πολυθρονίτσα της γιαγιάς μου που είναι αντίκα στο μπαλκόνι, δεν κάνει, θεωρείται παλιό? Να το πετάξω, εγώ θα την κρατήσω, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η πολυθρόνα, είναι άνετη, είναι πάρα πολύ όμορφη αυτή η πολυθρόνα και είναι και ψάθινη, κολλάει πάρα μα πάρα πολύ ωραία στο μπαλκόνι, δεν μπορώ να καταλάβω. Πάμε εμείς να ακούσουμε νερό από Κωνσταντίνο Αργυρό και φυσικά έρχομαι, έχει πολλά εδώ πέρα να δούμε.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι που ακούσαμε από Κωνσταντίνο Αργυρό, νερό, διότι παιδιά μου να ενυδατώνεστε. Τώρα που έρχεται και καλοκαίρι ειδικά, να ενυδατώνεστε. Εγώ σας το δίνω έτσι σαν ένα μικρό tip. Συνεχίζουμε εδώ πέρα λοιπόν με το Feng το σούι μας και μας λέει να βάλουμε φυτά στο μπαλκόνι. Ναι, να καταλάβω να απομακρύνουμε τα παλιά αντικείμενα, τα άχρηστα αντικείμενα, τις σπασμένες γλάστρες, αλλά τώρα να έχεις ένα μπαλκονάκι. Πολύ μικρούλι, δεν χωράνε πάρα πολλά φυτάκια για να βάλουμε, εκτός αν βάλουμε κάτι αναρχητικό, όπως κανέναν πόθο ή να βάλουμε κανένα μπαμπού ή κάποιο σπαθί, φύλλο πάνω σε κάποιο τραπεζάκι, κάτι. Αλλά ναι, εδώ πέρα μας λέει ένα tip να αποφύγουμε φυτά με αγκάθια όπως κάκτους. Ναι. Καλά, δεν νομίζω ότι θα πήγαινε και θα βάζω στο μπαλκόνι κάκτο, διότι έχω κακή εμπειρία εγώ με τους κάκτους. Έχει βάλει η γιαγιά μου ένα σωρό κάκτους στη βεράντα, έχω πέσει πάνω. Πω πω, μιλάμε για πόνο έτσι, όχι αστεία. Άλλο κάτι ακόμα που μετράει είναι και ο φωτισμός. Ο σωστός φωτισμός λέει δημιουργεί αίσθηση ζεστασιάς και ισορροπίας. Τα θερμά φωτάκια ή τα μικρά φαναράκια βοηθούν ώστε ο χώρος να γίνει πιο φιλόξενος και χαλαρωτικός. Επίσης, ένα tip που μας δίνει, μη βαραίνετε το χώρο σας με σκούρα έπιπλα ή διακοσμητικά. Ναι, okay, να το καταλάβω αυτό, να μην έχουμε κάτι σκούρο στο μπαλκόνι, αλλά αν μας αρέσει το μαύρο, αν μας αρέσει το καφετί, δεν πάει δηλαδή με το γούστο μας. Oh, σε παρακαλώ Feng Shui, σε παρακαλώ. Βέβαια τώρα να καταλάβω αυτό για το φωτισμό, εξαρτάται το σε ποια μεριά του σπιτιού έχετε το μπαλκονάκι σας. Βέβαια για το σωστό φωτισμό, αλλά αυτό διορθώνεται με ένα φαναράκι, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο εκεί. Με το Feng Shui εδώ πέρα. Επίσης προτιμήστε γήινες και απαλές αποχρώσεις. Για ένα μπαλκόνι που θέλετε να αποπνέει ηρεμία και να προσελκύει θετική ενέργεια, επιλέξτε φυσικές και γήινες αποχρώσεις όπως το μπέζ, το λευκό, ανοιχτό πράσινο ή απαλό καφέ. Δηλαδή το μπαλκόνι μην το βάψετε κανένα φούξια, κανένα μοβ και τρέχουμε μετά να ψάχνουμε τη θετική ενέργεια. Όχι βέβαια. Αλλά μπορείτε να προσθέσετε μικρές πινελιές χρώματος με μαξιλάρια, γλάστρες, χωρίς όμως να υπερβάλλετε. Εντάξει, δεν θα πάμε να βάλουμε πάνω στο καναπεδάκι που καθόμαστε έξω ένα πουακόκκινο μαξιλάρι. Είπαμε, χαλαρά. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από τη Σοφία Χριστοφορίδου. Το τραγούδι λέγεται 90s, έτσι να μας πάει λίγο πίσω. Και επιστρέφουμε τα τελευταία πράγματα για το Feng το Shui μας εδώ πέρα.

0: Εντάξει, υπέροχο τραγούδι. Η αλήθεια είναι νοσταλγικό. Έτσι μας πάει πίσω σε μια δεκαετία λίγο διαφορετική. Με τηλεκάρτα, Flintstones. Πόπο, Flintstones. Θυμάμαι ότι σηκωνόμουν το πρωί και έβλεπα Thundercats για κάποιο λόγο. Ήμουν στο δημοτικό βέβαια τότε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν έζησα πολλά πράγματα από τη δεκαετία του 90, γιατί γεννήθηκα το 95, οπότε το 2000 ήμουν 6 χρονών, οπότε δεν πρόλαβα καφέ στο Σέγκερ και να πηγαίνω στις πλατείες. Αλλά τα περισσότερα τα θυμάμαι από τη μαμά μου. Γυρίζουμε πίσω στο θεματάκι μας εδώ πέρα με το φέγγ, το σούι, το γλυκούλι. Που παιδιά μου, πραγματικά το τελευταίο που μας λέει εδώ πέρα για να κάνουμε το μπαλκόνι μας λίγο πιο έτσι θετικό είναι να βάλουμε ένα συντριβανάκι. Βεβαίως, πώς το θέλετε το συντριβάνι όμως, για πείτε μου. Άμα είναι για αυτά τα μικρά συντριβανάκια με το βούδα που έχουν το νεράκι και κάνει ένα κύκλο στο νερού και χωράει σε ένα μικρό έτσι τραπεζάκι, είμαι μέσα. Τώρα να πάρουμε ένα μεγάλο συντριβάνι και να το έχουμε στο μπαλκόνι, θα κλείσει όλος ο χώρος, δεν νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ καλό. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι να υπάρχει το στοιχείο του νερού, διότι ο απαλός ήχος του νερού βοηθάει και στη χαλάρωση και δημιουργεί μια πιο γαλήνια ατμόσφαιρα. Άμα δεν έχετε χώρο τώρα, ένα γυάλινο βάζο με νερό και λουλούδια μπορεί να λειτουργήσει το ίδιο. Πάμε εμείς σε ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι και φυσικά επιστρέφουμε με ένα υπέροχο τραγούδι.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
3: Το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

Μαργαρίτα ακούσαμε φυσικά από Χρήστο Μάστορα και το καλοκαίρι μου. Ένα υπέροχο τραγούδι από Μιχάλη Χατζηγιάννη που έπαιξε δυνατά για τον Παναγιώτη που μας ακούει και μας λέει ότι μετά από την καιρική αστάθεια θέλει να ακούσει το καλοκαίρι από Μιχάλη Χατζηγιάννη για να μπει στο mood. Οπότε Παναγιώτη μου αφιερωμένο. Πριν καλέσω την φίλη μας την Μαντάμ Σουσού για να μας πει τα ζώδια, φανταστικό το όνομα που μου βγάλανε, πραγματικά το λατρεύω. Λοιπόν, θέλω να πάω σε μια καινούργια ενημέρωση του Instagram που λέγεται, που με βοήθησε βασικά εδώ η Παρασκευή Ρούσου, η οποία είναι στην παρέα μας και το ανακάλυψε μόλις, τα Instants. Είναι τα πολλά instant. Τα αγγλικά έχουν πάει περίπατο από ό,τι φαίνεται. Και άμα πάτε στα μηνύματα στο Instagram, κάτω-κάτω θα δείτε πλαγιομετοπικά. Κάτι να αχνοφαίνεται, κάτι φωτογραφιούλες. Ανεβάζουν φωτογραφίες δηλαδή στα μηνύματα κατά κάποιο τρόπο. Δεν γνωρίζουμε.

Βασικά είναι κάτι σαν το Be Real. Αυτό εγώ δεν το γνωρίζω, αλλά μας το είπε εδώ η Παρασκευή Ρούσου. Είναι, βγάζει μια φωτογραφία και φαίνεται, παιδιά μου, απευθείας στο Instagram, στα μηνύματα εκεί πέρα που είναι η σελίδα με τα μηνύματα, βγάζεις φωτογραφία κατευθείαν, κάτι σαν το Snapchat, αλλά καμία σχέση στο Instagram. Καινούργιες ενημερώσεις λοιπόν στο Instagram, τι να πω εγώ, εντάξει, κάθε ενημέρωση είναι δοκιμαστική, για καλό να είναι να βγάζουμε τις φωτογραφίες αστείες και να τις ανεβάζουμε εμείς στο Instagram. Και νομίζω ότι έχει έρθει η μεγάλη ώρα, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Αμέσως μετά από ένα υπέροχο τραγουδάκι που θα ακούσουμε, θα περάσουμε και στα ζώδια. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Billy Bam Bam Bam από Κωνσταντίνο Χριστοφόρου.

Και τώρα, τα ζώδια με την Madame Σουσού. Τριν! Κάποιο άλλο ηχητικό έκανα χθες, αλλά δεν το θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων, και θα συνεχίσουμε. Εδώ πέρα πάμε στα ζώδια. Μπράβο βρε Παρασκευή, γκλιν γκλιν. Λοιπόν, φίλε μου Κριέ, η Πέμπτη σου ξεκινάει με έντονη κινητικότητα και ανάγκη να πάρεις πρωτοβουλίες. Έχουμε μία σύνοδο εδώ πέρα, ήλιου Ερμή στον Ταύρο, που σας βοηθάει να οργανώσετε πρακτικά ζητήματα και να βάλετε σε τάξη εκκρεμότητες. Το βράδυ έρχεται η Σελήνη σε σύνοδο με τον Άρη και η ενέργεια ανεβαίνει κατακόρυφα. Α, παιδιά μου, αυτές οι σύνοδοι μου αρέσουν πάρα πολύ εμένα σήμερα. Αλλά πού βγαίνουν να πάνε τα παιδιά? Δεν ξέρω, αλλά μας αρέσει. Τώρα στα αισθηματικά, στην προσωπική σας ζωή δείχνετε πιο άμεση και διεκδικητική. Η δεσμευμένη θα έχετε πολύ ρομαντικές στιγμές με το τέρι σας σήμερα και η ελεύθερη μία γνωριμία εξελίσσεται γρήγορα και έχει έντονη χημεία. Και δεν αποκλείεται, αγάπες μου, να εξελιχθεί και σε κάτι δυνατό. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η μέρα σας σωθεί να ασχοληθείτε με πρακτικά ζητήματα και να δώσετε έμφαση στη σταθερότητα. Τώρα ο ήλιος με τον Ερμή σας βοηθάει να πάρετε λογικές αποφάσεις και στα οικονομικά, αν κινηθείτε με στρατηγική, εννοείται ότι είστε ελεύθεροι από μένα να πάτε για όσα ψώνια θέλετε. Περνάμε στα ταυράκια, όπου σήμερα Πέμπτη έχετε καθαρό μυαλό, έχετε αυτοπεποίθηση και έχετε και την ικανότητα να εκφράσετε με ακρίβεια τη σκέψη σας. Τέλεια! Είναι μια μέρα που μπορείτε να πάρετε και εσείς σημαντικές αποφάσεις και το βράδυ έρχεται μια εσωτερική ανασκόπηση που θέλετε να κάνετε σήμερα και εντάξει, κάθεστε λίγο έτσι λίγο πιο απομονωμένοι. Δεν είναι τίποτα κακό αυτό. Στα αισθηματικά σήμερα έχετε την ευκαιρία να επικοινωνήσετε ουσιαστικά με το τέρι σας και να πάτε τη σχέση σας ένα βήμα παρακάτω. Η ελεύθερη μία γνωριμία ξεκινάει μέσα από συζήτηση και σας εντυπωσιάζει. Για δώστε λίγο βαρύτητα σε αυτή την γνωριμία. Στα επαγγελματικά είναι η καταλληλότερη στιγμή για να παρουσιάσετε ιδέες, να κάνετε συμφωνίες και να οργανώσετε τα επόμενα βήματά σας. Και στα οικονομικά, κρατήστε τον έλεγχο και δουλέψτε λίγο μεθοδικά ώστε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά σας. Οπότε σήμερα καλό είναι να κάνετε απλά μια έρευνα αγοράς και για ψώνια ευελπιστούμε αύριο που θα είναι Παρασκευούλα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι και έχετε το σουκού να πάμε για ψώνια. Περνάω και στα διδυμάκια μου τα γλυκά τα αγαπημένα. Η σύνοδος ήλιου Ερμή στον Ταύρο σας στρέφει περισσότερο προς εσωτερικές σκέψεις και παρασκηνιακές κινήσεις. Σήμερα είναι μέρα που χρειάζεται να δουλέψετε πίσω από τα φώτα. Πίσω από τα φώτα, στο σκοτάδι θα δουλέψετε. Αυτό δεν νομίζω να λειτουργήσει, τουλάχιστον ανάψτε ένα λαμπατέρ. Κάτι, ένα φακουδάκι. Το φακό του κινητού σας. Κάτι. Να επεξεργαστείτε, λέει, πληροφορίες και να προετοιμάσετε τα επόμενα βήματά σας. Τώρα το βράδυ ενεργοποιείται ο κοινωνικός σας κύκλος και περνάτε υπέροχα με τους φίλους σας. Στα αισθηματικά σας, τη σχέση σας κρατάτε την ισορροπία και δεν αποκλείεται σήμερα να περάσετε τρυφερές στιγμές με το τέρι σας. Και η αδέσμευτη μία γνωριμία μπορεί να προκύψει μέσα από φιλικό περιβάλλον, κυρίως το βράδυ που ενεργοποιείται πιο πολύ και ο κοινωνικός σας κύκλος. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η μέρα είναι κατάλληλη για προετοιμασία, στρατηγική και ανάλυση. Βλέπετε λεπτομέρειες που οι άλλοι αγνοούν και
και κινήστε έξυπνα. Τώρα στα οικονομικά, αν αποφύγετε λίγο σήμερα παρορμητικές κινήσεις, μια χαρά θα πάνε. Μια χαρά θα πάνε, σας το λέω εγώ, η μαντάμ σουσού σας, σας το λέω εγώ, να με πιστεύεστε εμένα. Τώρα εντάξει, κάντε μια έρευνα αγοράς και από αύριο μπορείτε ελεύθερα να πάτε για ψώνια, αγάπες μου. Αυτό, εντάξει, δεν μας λέει και κάτι κακό, οπότε έρευνα αγοράς η δίδυμη, έρευνα αγοράς. Πάμε εμείς να ακούσουμε δυνατά, καλέ ποιος είναι αυτός. Και επανέρχομαι με καρκινάκια. Μη φύγει κανένας.

μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι που ακούσαμε από Ανδρομάχη, πάμε να δούμε και τι λένε τα άστρα για τους καρκίνους, εννοείται. Η σύνοδος Ερμή και Ήλιου στον Ταύρο ενεργοποιεί τον κοινωνικό σας κύκλο και φέρνει επαφές, συζητήσεις, ευκαιρίες μέσα από φίλους ή ομάδες. Η Πέμπτη είναι μια μέρα που μπορείτε να δικτυωθείτε, οπότε καλό είναι αυτό το κρατάμε, και το βράδυ ανεβαίνει έτσι η διάθεση, ανεβαίνει η ενέργειά σας και παιδιά μου βγαίνετε και το γλεντάτε. Τώρα στα αισθηματικά, η μέρα ξεκινάει με μια πιο ανάλαφρη διάθεση, έτσι, και πιθανές ευχάριστες ειδήσεις. Οι δεσμευμένοι θα μοιραστείτε σχέδια για το μέλλον και η αδέσμευτη έρχεται μια γνωριμία, μα μια γνωριμία που προκύπτει, λέει, μέσα από παρέες. Αχα, τα μάτια σας, 14. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η ημέρα έχει δύο όψεις. Από τη μία ευνοούνται συζητήσεις και συνεργασίες και από την άλλη το βράδυ μπορεί να έχετε την ανάγκη για άμεσες αποφάσεις. Εντάξει, απλά μπορεί να χρειαστεί να χαλαρώσετε λιγάκι, να αναλάβετε δράση για ένα θέμα, αλλά εγώ θα σας πω το εξής, ουδέν κακό, αμυγές καλού και λίγο πίεση να νιώσετε, μη μου ανησυχείτε, όλα είναι για το καλό σας. Οικονομικά, έχετε σταθερή στάση, κρατάτε μια σταθερή στάση και δεν παρασύρεστε από τυχόν ψώνια που μπορεί να γίνει, να θέλετε να πάτε σήμερα και ψώνια. Εντάξει, θα κάνετε κι εσείς μια έρευνα αγοράς. Αν διαχειριστείτε σωστά την ενέργεια της μέρας, από αύριο παιδιά μου, εγώ σας αφήνω να οργώσετε τις αγορές.

ζητώντας να οργανώσετε καλύτερα τη θέση σας. Οπότε είναι μία μέρα που μπορείτε να δεχτείτε σημαντικές παρατηρήσεις και να πάρετε αποφάσεις. Τέλεια! Επίσης το βράδυ, ναι, η σύνοδος με τον Άρη στον Κρύο ενισχύει τη διάθεσή σας για δράση, ταξίδια και ρίσκο. Οπότε τα λιονταράκια μου θα το πάνε το ταξιδάκι τους. Στα αισθηματικά η μέρα ξεκινάει λίγο πιο ήπια, αλλά σταδιακά αποκτάει ένταση και πάθος. Αχ, αυτά θέλω να ακούω. Αν είστε δεσμευμένοι, μπορείτε να ανανεώσετε το ενδιαφέρον μέσα από κοινές δραστηριότητες, και αν είστε αδέσμευτοι, το βράδυ ευνοεί μία έντονη γνωριμία με δυνατή έλξη. Να τα λιονταράκια μου! Στα επαγγελματικά καλείστε να δείξετε ωριμότητα και συνέπεια. Ναι. Η σύνοδος ήλιου Ερμή σας βοηθάει να συζητήσετε σοβαρά θέματα και να βάλετε σε τάξη υποχρεώσεις. Πάμε στα οικονομικά. Ναι. Α, τέλεια. Αν κινηθείτε με στρατηγική, μπορείτε να θέσετε γερά θεμέλια για μελλοντική εξέλιξη στα οικονομικά σας. Και το βράδυ, επειδή έρχεται ένα δωράκι, μπορείτε να πάτε ελεύθερα για ψώνια από το απόγευμα, αγάπες μου. Αυτά είναι. Περνάμε και στο ζώδιο που μας καίει εδώ πέρα εμένα σαν μαντάμ Σουσού, εννοείται τους Παρθένους. Για πάμε να δούμε τι θα δούμε. Σήμερα λέει ότι η σύνοδος, Παρθενάκια μου, σας ευνοεί ιδιαίτερα, καθώς σας δίνει καθαρή σκέψη, πρακτικότητα και διάθεση για οργάνωση και εξέλιξη. Η καλύτερη μέρα για φασίνα, εγώ αυτό θα πω. Μπορείτε να ασχοληθείτε με σχέδια που αφορούν σπουδές, ταξίδια, νάτα και τα ταξίδια ο Παρθένος. Όπα, από χθες μου το λέει το ταξίδι εμένα. Κάτι θα κάνω το Σαββατοκυριακό. Λέτε να προκύψει κανένα ταξίδι εξπρές, θα δείξει. Το βράδυ η Σελήνη σε σύνοδο με τον Άρη στον Κρύο φέρνει μία κάποια συναισθηματική ένταση, αλλά αγάπες μου, περνάει αμέσως. Στα αισθηματικά τώρα η μέρα σας βοηθάει να δείτε πιο καθαρά τι θέλετε, αλλά ίσως δυσκολευτείτε να εκφράσετε τα συναισθήματά σας. Ναι, οι δεσμευμένοι μπορεί να υπάρξει συζήτηση για βαθύτερα θέματα εμπιστοσύνης και η αδέσμευτη μία γνωριμία μπορεί να έχει προοπτική, αλλά χρειάζεται χρόνο. Πάντα δίνουμε λίγο χρόνο, αγάπες μου, εννοείται. Και στα επαγγελματικά, νάτα! Είναι από τις πιο δυνατές σας ημέρες, Παρθενάκια μου! Η σύνοδος ήλιου Ερμή σας βοηθάει να οργανώσετε. Να οργανώσετε τα σχέδιά σας, να πάρετε σωστές αποφάσεις, να προχωρήσετε σε συμφωνίες και οικονομικά. Πάτε για ψώνια, διότι βελτιώνετε καταστάσεις μέσω σωστού σχεδιασμού. Και εννοείται, παιδιά μου, οργώστε τις βιτρίνες!

Εμείς πάμε να ακούσουμε δυνατά αστείο από Ζαφ και εννοείται επιστρέφω. Έπεσα

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι, πάμε να δούμε τι λέει και ο ζυγός εδώ πέρα, όπου σήμερα η Πέμπτη σας φέρνει αντιμέτωπους με βαθύτερα συναισθήματα, οικονομικές υποχρεώσεις και κάποια ζητήματα εμπιστοσύνης. Γενικά είναι μια μέρα που σας καλεί να δείτε λίγο πιο ρεαλιστικά τις σχέσεις και τις συνεργασίες. Το βράδυ έρχεται μια χαλαρότητα στη ζωή σας, ανεβαίνει η διάθεση και εννοείται αύριο θα πετάτε, έτσι λέει εδώ τουλάχιστον. Τώρα δεν ξέρω, θα βγάλετε φτερά, θα είστε η Μπάρμπι Μαριπόζα, δεν γνωρίζω να σας πω. Τα στα αισθηματικά τώρα. Η μέρα έχει έντονο συναισθηματικό έτσι δέσιμο με το σύντροφό σας, οπότε μπορεί να έχετε κάποιες συζητήσεις που θα πάνε τις σχέσεις σας παρακάτω και η αδέσμευτη μία γνωριμία έρχεται και σας ενθουσιάζει, γιατί όχι αγάπες μου. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, σήμερα είναι η καταλληλότερη μέρα για να δουλέψετε λίγο στο παρασκήνιο, να δείτε λίγο κάποιες συμφωνίες με διαφορετικό μάτι, διαφορετική οπτική και με περισσότερη λεπτομέρεια. Και οικονομικά, αγάπες μου, σήμερα καλό είναι να κάνετε και εσείς την έρευνα αγοράς σας, διότι παίρνετε λίγο βιαστικές αποφάσεις, η αλήθεια είναι, ναι, το έχετε λίγο αυτό, αλλά δεν μας πειράζει, από αύριο ευελπιστούμε όλα να πάνε πρίμα. Περνάω στους Σκορπιούς, όπου σήμερα Πέμπτη η σύνοδος ήλιου Ερμής στον Ταύρο φωτίζει τις σχέσεις και τις συνεργασίες σας, φέρνοντας σημαντικές συζητήσεις και αποφάσεις. Είναι μέρα που μπορείτε να καταλάβετε καλύτερα τις προθέσεις των άλλων και φυσικά να ξεκαθαρίσετε τα πράγματα. Στα αισθηματικά η μέρα είναι έντονη και γεμάτη ρομαντισμό, οπότε δεσμευμένοι περνάτε υπέροχες στιγμές με τον σύντροφό σας και έρχεστε πιο κοντά. Τώρα η αδέσμευτη έρχεται μία γνωριμία που θα σας συναρπάσει και θα έχετε άμεση χημεία. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, οι συνεργασίες παίζουν καθοριστικό ρόλο. Μπορείτε να κλείσετε σήμερα συμφωνίες ή να δείτε πιο καθαρά τις προθέσεις των άλλων στη δουλειά.

και φυσικά στα οικονομικά. Εντάξει, αποφύγετε σήμερα τα ρίσκα, κινηθείτε στρατηγικά. Αλλά άμα θέλετε να πάτε να ψωνίσετε μία μπλουζίτσα, μία φουστίτσα, ένα παντελονάκι, βρε αδερφέ. Από μένα, από τη Madame Σουσούσες, έχετε το ελεύθερο.

μετά από αυτό το υπέροχο τραγουδάκι από Serial, πάμε και εμείς σιγά σιγά να δούμε τους τοξότες μας. Βεβαίως, βεβαίως. Παιδιά, εσείς σήμερα Πέμπτη, σας βάζει λίγο η σύνοδος ήλιου Ερμή σε ρυθμούς καθημερινότητας και σας καλεί να οργανώσετε καλύτερα το πρόγραμμά σας. Γενικά σήμερα δίνεται έμφαση σε υποχρεώσεις, δουλειές, ρουτίνα, σε πρακτικά ζητήματα που χρειάζονται συνέπεια. Οπότε, εντάξει, δείτε λίγο τη μέρα πιο χαλαρά και το βράδυ η Σελήνη σε σύνοδο με τον Άρη στον Κρυό σας γεμίζει ενθουσιασμό φέρνοντας έμπνευση, έρωτα και δημιουργική ένταση. Οκ. Ακούω. Στα αισθηματικά τώρα η μέρα ξεκινάει πιο συγκρατημένα, αλλά καταλήγει, παιδιά μου, φουλ ρομαντικά. Η δεσμευμένη ανανεώνεται τη σύνδεσή σας και η ελεύθερη. Α, παιδιά μου, γνωριμία βλέπω και άμεση έλξη και δυνατή χημεία για τα ελεύθερα μου τοξοτάκια. Τα μάτια σας, 14. Μπορεί, παιδιά μου, αυτή η νέα γνωριμία να είναι και το άλλο σας μισό. Ποιος ξέρει. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά η μέρα απαιτεί οργάνωση και προσοχή στην λεπτομέρεια. Μπορείτε να διεκπεραιώσετε αρκετές εκκρεμότητες άμα μείνετε συγκεντρωμένοι. Εντάξει, είστε λίγο μερικές φορές στο ροζ σας συννεφάκι, αλλά σήμερα καλό είναι να μείνετε λίγο συγκεντρωμένοι και στα οικονομικά. Έρχεται ένα δωράκι μέσα από ένα πρόγραμμα που κάνετε εσείς και καταφέρνετε να βελτιώσετε την αποδοτικότητά σας σε αυτό το πρόγραμμα και εννοείται είστε ελεύθεροι να πάτε να οργώσετε κι εσείς την αγορά. Φυσικά, εννοείται, θα περάσω και στα εγωκεράκια μου. Καλημέρα στη Νίκολ που μας ακούει και περιμένει με αγωνία να ακούσει το ζώδιό της. Λοιπόν, σήμερα Πέμπτη, η σύνοδος ήλιου Ερμή στον Ταύρο σας ευνοεί ιδιαίτερα, χαρίζοντάς σας σταθερότητα, δημιουργικότητα, δυνατότητα να εκφράσετε τις ιδέες σας με πρακτικό τρόπο. Είναι η μέρα που θα πάρετε χαρά, θα ασχοληθείτε με δημιουργικά σχέδια ή θέματα που σας γεμίζουν. Και το βράδυ, παιδιά μου, εννοείται, η μέρα ευνοεί τις βόλτες. Στα αισθηματικά, η μέρα έχει ζεστασιά και δυναμισμό. Η δεσμευμένη έρχεστε πιο κοντά με το σύντροφό σας και η αδέσμευτη μία γνωριμία έρχεται και σας ενθουσιάζει. Και γιατί να μην σας ενθουσιάσει? Στα επαγγελματικά τώρα έρχεται ισχυρή δημιουργική ενέργεια και μπορείτε να προωθήσετε σχέδια που σας εκφράζουνε. Οικονομικά, η μέρα είναι θετικότατη για σταθεροποίηση και σωστό προγραμματισμό. Οπότε αύριο, εσείς θα πάτε για ψώνια, θα οργώσετε τις αγορές, θα σηκώσετε τις βιτρίνες και μπορείτε να αγοράσετε ό,τι θέλετε, να είστε έτοιμοι και για το

και άλλα ψώνια και άλλα ψώνια. Και μιας και είπα κι άλλα, πάμε να ακούσουμε δυνατά Τζάλα από Αντιγόνη.

Τζάλα τζάλα ακούσαμε από την υπέροχή μας Αντιγόνη. Και να υπενθυμίσω ότι σήμερα είναι ο δεύτερος ημιτελικός και η Αντιγόνη μας θα εμφανιστεί 8η στην Eurovision. Καλή επιτυχία στην Κύπρο μας. Και πάμε να δούμε τους υδροχώους μας. Λοιπόν, σήμερα 5η, σύνοδος ήλιου Ερμής στον Ταύρο στρέφει την προσοχή σας σε θέματα περισσότερο του σπιτιού, της οικογένειας, της εσωτερικής σταθερότητας γενικά. Είναι η μέρα που καλείστε να οργανώσετε καλύτερα τα προσωπικά σας θέματα και το προσωπικό σας χώρο γενικά, να ασχοληθείτε με πρακτικά ζητήματα που σας απασχολούσανε. Στα αισθηματικά, η μέρα γίνεται πιο εξωστρεφής και μπορείτε να εκφράσετε καλύτερα τα συναισθήματά σας στο σύντροφό σας. Και η ελεύθερη, ω παιδιά μου, έρχεται μία γνωριμία μέσα από το κοντινό σας περιβάλλον, που είναι καρμική αυτή η γνωριμία. Κάτι για κάποιο λόγο σας στέλνει αυτή τη γνωριμία το σύμπαν μας. Στα επαγγελματικά τώρα μπορείτε να κινηθείτε πιο αποτελεσματικά σε θέματα οργάνωσης και σχεδιασμού και οικονομικά. Δεν θα μου πάτε για ψώνια. Σήμερα κρατάμε σταθερή στάση και δεν παρασυρώμαστε από το μυαλό μας και την καρδούλα μας που θέλουν να πάνε για ψώνια και να οργώσουν την αγορά. Όχι. Μπορείτε όμως να κάνετε μία έρευνα αγοράς και να πάτε αύριο για ψώνια. Γιατί όχι. Στα ψαράκια μου τα γλυκά, τα αγαπημένα, στο τελευταίο ζωδιάκι μας για σήμερα, η σημερινή σύνοδος σας ευνοεί και μάλιστα περισσότερο στην επικοινωνία και στις επαφές ή στις μετακινήσεις. Να τα ταξιδάκια και για τους ηχθείς. Η Πέμπτη είναι μέρα που μπορείτε να έχετε σημαντικές συνομιλίες ή να πάρετε πληροφορίες που σας βοηθούν να προχωρήσετε. Το βράδυ τώρα, α παιδιά μου, έρχεται ένα δωράκι το οποίο δεν το περιμένετε, αλλά σας ενισχύει οικονομικά. Μυρίζομαι ψώνια για τους ηχθείς εγώ. Στα αισθηματικά τώρα, η μέρα φέρνει επικοινωνιακή άνεση και ευκαιρίες για όμορφες συζητήσεις με τον ή την σύντροφό σας. Τώρα η ελεύθερη, μία γνωριμία μπορεί να ξεκινήσει μέσα από επικοινωνία ή κοινωνική επαφή. Και φυσικά, παιδιά μου, κρατήστε τα μάτια σας ανοιχτά, διότι αυτή η γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί και σε κάτι δυνατό. Επαγγελματικά και οικονομικά, η μέρα είναι κατάλληλη για συμφωνίες, συζητήσεις, μετακίνηση πληροφοριών. Μπορείτε να οργανώσετε καλύτερα τα επόμενα βήματά σας και οικονομικά. Σας αφήνουν ελεύθερους αγάπη μου σήμερα, αγάπες μου σήμερα, να πάτε για ψώνια να το χαρείτε. Αυτά ήταν τα υπέροχα ζωδιάκια μας. Πάμε να ακούσουμε Αιγαίο από Αναβίση και εννοείται επιστρέφω.

υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από Άννα Βύση, Αιγαίο. Ωχ, παιδιά μου, έρχεται σιγά σιγά το καλοκαιράκι και ανυπομονώ να πάμε για βουτιές, εννοείται, στο Αιγαίο. Πού αλλού. Και αγάπες μου, σιγά σιγά φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπούλας. Σιγά σιγά, η χειρότερη ώρα της μέρας για μένα, διότι μ' αρέσει να σας μιλάω, μ' αρέσει να επικοινωνούμε, μ' αρέσει να μου στέλνετε τα μηνύματά σας, τα τραγούδια που θέλετε να ακούσουμε. Έτσι να περνάει υπέροχα η ώρα μας και φυσικά εννοείται θα ανανεώσουμε και το ραντεβουδάκι μας για αύριο. Δεν με χάνετε μένα από εδώ. Εννοείται, δεν ξεχνάμε πως έχουμε συντονισμένο το ράδιο Αλιβέρι 1 στο ραδιοφωνό μας, στο ίντερνετ, να μας ακούτε από το site μας, διότι το ράδιο Αλιβέρι 1 είναι εδώ 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Και δεν ξεχνάμε 3 με 5 το μικρόφωνο να λαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη και το βράδυ στις 9, εννοείται, συμφοιτητές. Με Δημήτρη Γκουλιώνη και Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Εμείς αγάπες μου γλυκές, είμαστε εδώ 24-7 για εσάς.

Εγώ θα σας ευχηθώ να περάσετε ένα υπέροχο υπόλοιπο Πέμπτης. Βέβαια βλέπω λίγο τα συννεφάκια τώρα λίγο να είναι απειλητικά, αλλά έχει και ήλιο. Και ήλιο και σύννεφα, λέτε να έχουμε ήλιο με βροχή. Αυτός δεν είναι καιρός. Χειρότερος από δίδυμους, έτσι που παρουσιάζουν βασικά τους δίδυμους. Εγώ με τα διδυμάκια τα πω εξαιρετικά, δεν μπορώ να καταλάβω. Εύχομαι να περάσατε όσο υπέροχα πέρασα και εγώ, αγαπημένα μου παιδάκια, αγαπημένοι μου ακροατές. Εννοείται θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο. Και θέλω να κλείσω με ένα υπέροχο τραγούδι από Δέσποινα Βανδύ. Υποφέρω, υποφέρω, υποφέρω, υποφέρω πολύ, διότι θέλω να έρθει το καλοκαίρι. Θέλω να πάω για μπάνιο στη θάλασσα και θέλω να ζεστάνει επιτέλους ο καιρούλης. Ναι, ναι, ναι, κι άλλο, θέλω να ζεστάνει κι άλλο. Θέλω να ζεστάνει κι άλλο, να έρθουν τα σαραντάρια να μας χτυπάνε την πόρτα. Από μένα, εννοείται, φιλάκια πολλά και θα τα πούμε αύριο.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Την παθαίναμε και γεμίζαμε σπυράκια. Αλλά κάναμε το εμβόλιο που πρώτος ο γιατρός Έντουαρντ Τζένερ ανακάλυψε στις 14 Μαΐου του 1796 σαν σήμερα και η ανεμοβλογιά εξαφανιζόταν. Στα βάθη του σύμπαντος εξαφανίστηκε το 2003 σαν σήμερα και ο πρώτος ελληνοκυπριακός δορυφόρος Ελασάτ. Χάρη σε αυτόν η Ελλάδα απέκτησε μια παρουσία στο διάστημα. Την παρουσία της στο Hollywood έχει εδραιώσει η Κέιτ Μπλάνσετ που γεννήθηκε το 1969 σαν σήμερα. Δικαίως είναι φοβερή ηθοποιός. Το άλμπουμ Stadium Arcadium, το Red Hot Chili Peppers πάλι, εδραιώθηκε για 2 εβδομάδες στην κορυφή των charts, ξεκινώντας την ίδια ημέρα του 2006 σαν σήμερα.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι, ένα.

παντού. Περνάω τις χαράδρες, ουρλιάζω. Είμαι μόνος και τρέπομαι. Τις αδυνατές ώρες μου ψάχνω φίλη. Φαρμάκι, χορεύεις στη μέση της νύχτας. Χορεύεις στο κέντρο του κόσμου.

ψυχές. Λόξα το χείλι θρόνεις, στάζει το ρούχο σου έρωτα και κλέβεις σιωπές. Σιγά σιγά μακριά

εσένα τες ώρες μου ψάχνω φίλη. Φαρμάκι χορεύω σαν φίλο του Οκτώβρη που πέφτει στο κέντρο του κόσμου, που φλερτάρει ως το τέλος, το τέλος του πριν ταπεινωθεί. Πλημμύρισε η ψυχή, πλημμύρισαν τα μάτια, πλημμύρισαν τα χέρια μου κορμί. Σιγά σιγά ψιθύρισε μου στα αυτιά αυτά που θέλω, αυτά που δεν ζω. Σιγά σιγά σε δωμάτια κλειστά ασφαλιστά θα στέκω γυμνός στη σκιά σου το φως. Σαν τον αέρα θα έρθω να μ' αγγίξεις, να γίνεις σκοπός. Είμαι μόνος και ντρέπομαι,

ψιθύρισέ μου στα αυτιά αυτά που θέλω, αυτά που δεν ζω. Σιγά σιγά κάτω από την κουβέρτα σου και απόψε θα χαθώ.

0: για αυτά που θέλω, αυτά που δέσω. Σιγά σιγά κάτω από την κουβέρτα σου και απόψε θα τα δω.
1: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Την παθαίναμε και γεμίζαμε σπυράκια. Αλλά κάναμε το εμβόλιο που πρώτος ο γιατρός Έντουαρντ Τζένερ ανακάλυψε στις 14 Μαΐου του 1796 σαν σήμερα και η ανεμοβλογιά εξαφανιζόταν. Στα βάθη του σύμπαντος εξαφανίστηκε το 2003 σαν σήμερα και ο πρώτος ελληνοκυπριακός δορυφόρος Ελά Σαντ. Χάρη σε αυτόν η Ελλάδα απέκτησε μια παρουσία στο διάστημα. Την παρουσία της στο Hollywood έχει εδραιώσει η Κέιτ Μπλάντσετ που γεννήθηκε το 1969 σαν σήμερα. Δικαίως είναι φοβερή ηθοποιός. Το άλμπουμ Stadium Arcadium, το Red Hot Chili Peppers πάλι, εδραιώθηκε για 2 εβδομάδες στην κορυφή των charts, ξεκινώντας την ίδια ημέρα του 2006 σαν σήμερα. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
2: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
3: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι και αύριο Τετάρτη.
2: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη
4: τη χώρα. Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
5: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
4: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη

0: building.
1: Ηλιάνα Παπαλέξη στα φωνητικά.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
3: Νέο σινγκλ για τη Lady Gaga. Συνεργάζεται με την Αμερικανίδα Dotsie για τις ανάγκες επερχόμενης blockbuster ταινίας και μας παρουσιάζουν το Runaway. Ο Άνιμα, από τους πιο hot dance παραγωγούς και DJs αυτή τη στιγμή, ενώνει τις δυνάμεις του με την K-pop τραγουδίστρια Lisa στο Bad Angel που μόλις κυκλοφόρησε. Yeah, I'm pretty, pretty bad for an angel. Πάμε σε μια ακόμα συνεργασία. Ο Topic και η Becky G κυκλοφορούν ένα δυνατό καλοκαιρινό χιτάκι. Λέγεται Sorry Papi. Ας το ακούσουμε. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
2: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1. Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
4: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή «Η μέρα σε εξέλιξη». Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Εδώ στο Ράδιο Ολιβεριένα στους 102 και 2 στο FM. Μας ακούτε και σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και φυσικά στο radioliveriena.gr. Πέμπτη 14 Μαΐου σήμερα και θα ξεκινήσουμε με τις κυριότερες τοπικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Χαλκίδας ανακοίνωσε την οριστική διακοπή λειτουργίας του παλαιού δικτύου ίδρυυσης στην περιοχή της Κεντρικής Αρτάκης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Η ΔΕΙΑΧ επισημαίνει ότι παρά την παράταση που είχε δοθεί μετά την δοκιμαστική απομόνωση του παλαιού δικτύου, υπάρχουν ακόμη παροχές που δεν έχουν συνδεθεί με το νέο δίκτυο πολυεθυλενίου. Καλούνται οι καταναλωτές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες εργασίες να προχωρήσουν άμεσα μέσω ιδιώτη υδραυλικού στη σύνδεση της εσωτερικής εγκατάστασης με τη νέα παροχή που έχει κατασκευαστεί μπροστά από το ακινητό τους. Όπως τονίζεται, η σύνδεση με το νέο δίκτυο είναι υποχρεωτική.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Χαλκίδα στην οδό Μακαρίου εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένα. Γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε 42χρονος παρέσυρε και τραυμάτισε 16χρονο πεζό. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία στην Αθήνα. Το κεντρικό λιμεναρχείο Χαλκίδας, που διενεργεί την προανάκριση, συνέλαβε τον 42χρονο οδηγό για παράβαση του άρθρου 314 του ποινικού κώδικα περί σωματικής βλάβης από αμέλεια. Συνάντηση με τη νέα διοίκηση του Οργανισμού Λιμένων Ομού Ευβοίας πραγματοποιήθηκε στο Αλιβέρι, παρουσία του Δημάρχου Κίμης Αλιβερίου Νίκου Μπαράκου, αντιδημάρχων και Προέδρων Γενοτήτων. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο νέος πρόεδρος του ΟΛΝΕ, Νικόλαος Κριτσίλης, και το μέλος της διοίκησης, Ιωάννης Πανός. Η Δημοτική Αρχή παρουσίασε τα προβλήματα και τις ανάγκες της περιοχής, καθώς και τις υποχρεώσεις του οργανισμού απέναντι στην τοπική κοινωνία και τους επαγγελματίες. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα ζητήματα που αντιμετωπίζει το επίνιο του Αλιβερίου, ο Κάραβος, με στόχο, όπως επισημάνθηκε, να γίνει το λιμάνι πιο ασφαλές και λειτουργικό για κατοίκους, επισκέπτες και επαγγελματίες. Αντίστοιχη συνάντηση πραγματοποιήθηκε και στην Κίμη με τους αρμόδιους αντιδημάρχους. Ο Δήμαρχος και οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων ευχήθηκαν καλή επιτυχία στην νέα διοίκηση του ΟΛΝΕ και εξέφρασαν την προσδοκία για καλύτερη συνεργασία στο μέλλον.

Συντήρηση στο ρηβατικό μονοπάτι στα Βάβουλα πραγματοποιήσει ο Ρηβατικός Σύλλογος Χαλκίδας σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μακρυκάπα στα Βάβουλα. Η δράση έγινε την 3η 12 Μαΐου, ώστε το μονοπάτι να είναι έτοιμο για τη χορευτική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή την Κυριακή 24 Μαΐου. Οι εθελοντές προχώρησαν σε καθαρισμό της διαδρομής και τοποθέτησαν νέα σήμανση κατά μήκος του μονοπατιού.

Την ανανέωση της παραχώρησης τμήματος του στρατοπέδου Πηλίκα για ακόμη 4 χρόνια εξασφάλισε ο Δήμος Χαλκιδαίων. Το αίτημα είχε καταθέσει η Δήμαρχος Χαλκιδαίων Έλληνα Βάκα προς την Διοικητική Επιτροπή του Ταμείου Εθνικής Άμυνας. Η εξέλιξη αυτή διασφαλίζει τη συνέχιση της λειτουργίας των εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Χαλκίδας μέχρι να δοθεί οριστική λύση στο στεγαστικό ζήτημα της δομής. Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες για την κατασκευή νέου ΕΕΚ στο Πάρκο Ελευθερίας. Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 9 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει ενταχθεί στη στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου Χαλκιδαίων.

Προσάρα ξυστιοφόρου σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή στο Μπουρτζή, στο νότιο Ιβοϊκό κόλπο, κοντά στις εκβολές του ποταμού Λίλα. Στο σκάφος με σημαία Αγίου Μαρίνου επέβαιναν δύο υπήκοοι Ισραήλ. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του λιμενικού, ενώ το ιστιοφόρο αποκολλήθηκε με τη βοήθεια διερχόμενου Αυστριακού ιστιοφόρου. Στη συνέχεια οδηγήθηκε με ασφάλεια στο νότιο λιμάνι της Χαλκίδας, συνοδεία του λιμενικού, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη του 62χρονου κυβερνήτη για παράβαση του ποινικού κώδικα περί πρόκλησης ναυαγίου. Απαγορεύτηκε επίσης ο απόπλος του σκάφους μέχρι να προσκομιστεί πιστοποιητικό αξιοπλοίας. Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς ούτε και θαλάσσια ρύπανση. Συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και τον Δήμαρχο Ιστιαίας Εδίψου Γιάννη Κοντζιά είχε η βουλευτής Εύβοιας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν τα ζητήματα υγείας που απασχολούν την Βόρεια Εύβοια, καθώς και οι ανάγκες των τοπικών δομών. Συζητήθηκαν οι προτεραιότητες για την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας, η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και οι δυνατότητες περαιτέρω στήριξης των υγειονομικών δομών της περιοχής. Η κυρία Καραμπατσόλη δήλωσε: «Η ενίσχυση των δομών υγείας της Βόρειας Εύβοιας αποτελεί σταθερή μας προτεραιότητα».

Για την 24η ανάβαση Κίμης, ο Δήμος ανακοίνωσε ότι την Κυριακή θα λειτουργήσει δημοτικό λεωφορείο για τη μεταφορά θεατών από την παραλία Κίμης προς το σημείο διεξαγωγής του αγώνα. Τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται από τις 8.30 έως τις 10.30 το πρωί. Στους δρόμους της περιοχής έχουν ακόμη τοποθετηθεί ειδικές σημάνσεις για τη διευκόλυνση των οδηγών και των επισκεπτών.

Ο Περιφερειάρχης της Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Πανός, βρέθηκε και στη Φθιώτιδα, συμμετέχοντας στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφικλίας Ελάτιας. Εκεί παρουσιάστηκε το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας για την περίοδο 2026-2030 με έμφαση σε έργα υποδομής και τοπικής ανάπτυξης. Νωρίτερα έχει πραγματοποιήσει και αυτοψία σε έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη έχουν ολοκληρωθεί στην περιοχή. Μεταξύ αυτών και η παράκαμψη μουδίου προϋπολογισμού άνω του 1,2 εκατομμυρίων ευρώ που συνδέει την περιοχή με το Ρεγκίνι και τον Δήμο Καμένων Βούρλων. Παρουσιάστηκε επίσης η πρόοδος της ανάπλασης της πλατείας Ελάτιας, έργο ύψους 340.000 ευρώ, καθώς και εργασίες καθαρισμού του βιωτικού Κηφισού. Έγινε ακόμη αναφορά στη δρομολόγηση της σχολής Αστιφυλάκων, στην πρόθεση του δρόμου Μπράλος Άμφισα, αλλά και σε έργα ανάπλασης και αγροτικής οδοποιίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον κόμβο Παναγίτση στην Ελάτια και στη βελτίωση των οδικών συνδέσεων προς το χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού. Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος αναφέρθηκε και στην αντιμετώπιση της ευλογιάς των εγωπροβάτων, σημειώνοντας ότι τα μέχρι στιγμής στοιχεία κρίνονται ενθαρρυντικά. Αθωωτική ήταν η απόφαση του δικαστηρίου για τη μεγάλη υπόθεση των φωνικών πλημμυρών στην Εύβοια τον Αύγουστο του 2020. Στο δόλιο είχαν καθίσει συνολικά 17 πρόσωπα ανάμεσα τους αυτοδιοικητικοί και υπηρεσιακοί παράγοντες. Οι κατηγορίες αφορούσαν πλημελήματα σχετικά με την αντιπλημμυρική προστασία και την διαχείριση της καταστροφής. Το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση, σύμφωνα με την οποία δεν προέκυπταν ποινικές ευθύνες για τα αδικήματα που αποδίδονταν στους κατηγορούμενους, οδηγώντας τελικά στην αθώωση όλων.

Στην Κύμη πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το ετήσιο περιφερειακό συμπόσιο του Ιπποκράτη με θέμα την πρόληψη. Η επιστημονική διοργάνωση φιλοξενήθηκε στη γενέτρια του Γεωργίου Παπα-Νικολάου και συγκέντρωσε γιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους, επιστήμονες υγείας και εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης. Κατά τη διάρκεια του συμποσίου παρουσιάστηκαν θέματα που αφορούν την πρόληψη και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ενώ οι διοργανωτές υπογράμμισαν τη σημασία της Κύμης ως τόπου συνδεδεμένο με το έργο και την προσφορά του Γεωργίου Παπα-Νικολάου στην παγκόσμια ιατρική κοινότητα. Στη Χαλκίδα συνεχίζεται η έκθεση Modern Artemis, εμπνευσμένη από τα ευρήματα της ανασκαφής του ιερού της Αρτέμιδας στην Αμάρινθο. Στην έκθεση συμμετέχουν νέα καλλιτέχνες από διάφορες χώρες και φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Δημήτρης Μηνταράς. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 20 Μαΐου.

0: Μικρή διακοπή για μουσική και επιστροφή με τις εξελίξεις στην τοπική επικαιρότητα.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Βρίσκεστε στο Radio Ελβερίανα και στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη». Και συνεχίζοντας με νεότερες εξέλιξεις από την τοπική επικαιρότητα, υπάρχει μια νέα εξέλιξη στο ζήτημα της ποιότητας του νερού στο Αλιβέρι, καθώς η ΔΕΙΑΚΗ Μισελιβερίου ανακοίνωσε νέα αποτελέσματα αναλύσεων από δείγμα του δικτύου ίδρευσης, υποστηρίζοντας ότι δεν προκύπτει ένδειξη πως το νερό είναι επικίνδυνο για ανθρώπινη κατανάλωση. Σύμφωνα λοιπόν με την δημοτική επιχείρηση, τα αποτελέσματα έχουν ήδη αποσταλεί στη Διεύθυνση Υγιεινής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ενώ η δειγματοληψία έγινε σε σημείο του δικτύου όπου στο παρελθόν είχαν καταγραφεί οι μεγαλύτερες υπερβάσεις παραμέτρων. Η ΔΕΙΑΚΗ αναφέρει λοιπόν ότι σχεδόν όλες οι τιμές βρίσκονται πλέον εντός των επιτρεπόμενων ορίων.

Η μοναδική παράμετρος λοιπόν που εξακολουθεί να εμφανίζει υπέρβαση είναι τα χλωριούχα, τα οποία ωστόσο σύμφωνα με την ΔΕΙΑΚΑ παρουσιάζουν αισθητή μείωση. Η επιχείρηση μάλιστα συγκρίνει τα νέα αυτά στοιχεία με τις μετρήσεις του Ιουνίου του 2025 και κάνει λόγο για σημαντική βελτίωση. Ενδεικτικά κάποιες τιμές, η εγωγυμότητα μειώθηκε από 2.880 σε 1.424, τα χλωριούχα από 775 σε 325, το νάτριο από 248 σε 104 και η ολική σκληρότητα από 859 σε 522. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται, οι αυξημένες βροχοπτώσεις φαίνεται να συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας του νερού. Ενώ τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθούν και νέες δειγματοληψίες, όχι μόνο στο Αλιβέρι, αλλά και στην Ακτίνη Ρέως.

Ιδεϊκά τονίζει επίσης ότι ούτε στις προηγούμενες ούτε στις πρόσφατες αυτές αναλύσεις εντοπίστηκαν βαρέα μέταλλα πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια και υπενθυμίζει ότι η σύσταση αποφυγής πόσης είχε δοθεί προληπτικά λόγω των αυξημένων τιμών σε συγκεκριμένες παραμέτρους. Μάλιστα, επικαλείται και την απόφαση της Διεύθυνσης Υγιεινής του 2025, σύμφωνα με την οποία κάθε ενδεχόμενη διακοπή χρήσης νερού ως νερού ανθρώπινης κατανάλωσης θα αφορά σε διακοπή της χρήσης του για πόση. Ωστόσο, το ζήτημα του νερού στο Αλιβέρι παραμένει στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης εδώ και χρόνια και εξακολουθεί να προκαλεί και πολιτικές αντιπαραθέσεις και ανησυχία των κατοίκων και συνεχείς παρεμβάσεις της αντιπολίτευσης στα δημοτικά συμβούλια.

κάποια στοιχεία που δείχνουν υφθαλμήρωση, εξηγώντας ότι φαίνεται να έχει υπάρξει εισχώρηση θαλασσινού νερού στις πηγές υδροδότησης. Παράλληλα, είχε απορρίψει τις πληροφορίες περί εξασθενούς χρωμίου και καρκινογόνων ουσιών, λέγοντας χαρακτηριστικά «δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα».

Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αλιβερίου είχε υποστηρίξει ότι το νερό παρουσιάζει υψηλή περιεκτικότητα σε χλωριούχα, νικέλιο και βαρέα μέταλλα που είναι τοξικά. Κάτοικοι της περιοχής είχαν αναφέρει επίσης ότι το νερό που φτάνει στις βρύσες μας δεν είναι πόσιμο γιατί δεν έχει καλή γεύση, δεν έχει καλή εμφάνιση. Σύμφωνα τώρα με τα επίσημα έγγραφα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε δειγματοληψία του Νοεμβρίου του 2024 είχαν διαπιστωθεί υπερβάσεις σε χημικές παραμέτρους όπως η ηλεκτρική αγωγημότητα, το νάτριο, ο υδράργυρος και τα χλωριούχα. Σε επαναληπτική δειγματοληψία τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους είχε προκύψει υπέρβαση και στον σίδηρο. Οι κάτοικοι και οι περιβαλλοντικοί φορείς ζητούσαν τότε συστηματικές μετρήσεις και δημόσια ενημέρωση σε εβδομαδιαία βάση, ενώ έθεσαν στο επίκεντρο και το ζήτημα του φράγματος μανικίων, έργο που παραμένει ημιτελές από το 1999 και θεωρείται από πολλούς κρίσιμο για την μακροπρόθεσμη επίλυση του προβλήματος υδροδότησης σε Κίμη, Αλιβέρη και στις γύρω περιοχές. Παράλληλα, το ΠΑΚΟΕ προχώρησε το 2024 και το 2026 σε σειρά δειγματοληψιών σε Αλιβέρη, Αυλίδα, Χαλκίδα και Δήλεση. Στα δελτία τύπου του γινόταν λόγος για μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις σε πόσιμο νερό, επιφανειακά ύδατα και σε ατμόσφαιρα. Σύμφωνα με τη νεότερη έρευνά του, τον Απρίλιο του 2026, στις περισσότερες περιοχές από αυτές καταγραφόταν γενικά μικρή μικροβιολογική ποιότητα. Ωστόσο, το ΠΑΚΟΕ επεσήμανε σοβαρές εξαιρέσεις σε σημεία του Αλιβερίου και της Αυλίδας, όπου εντοπίζονταν αυξημένες συγκεντρώσεις ρήπων, μεταξύ των οποίων χλωριούχα και εξασθενές χρώμιο. Το ζήτημα είχε μάλιστα λάβει και έντονη πολιτική διάσταση ήδη από τον Ιανουάριο του 2025, όταν η Δημοτική Ενότητα Ταμινέων κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά την προσωρινή απαγόρευση χρήσης του νερού για πόση και μαγείρεμα στις περιοχές του Αλιβερίου, του Καράβου, του Μυλακίου, της Λάτας, Οσμάν και Ακτής Νηραίος. Η αντιπολίτευση είχε τότε κατηγορήσει τη Δημοτική Αρχή ότι αγνόησε τις προειδοποιήσεις και τις μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ. Σε ανακοίνωση της είχε αναφέρει ότι ο Δήμαρχος απέκρυψε επιμελώς στοιχεία για τις εισηγήσεις των υπηρεσιών υγείας και για τις διαδικασίες που είχαν κινηθεί προς την εισαγγελία Χαλκίδας. Ιδιαίτερη αίσθηση είχε προκαλέσει και η φράση της αντιπολιτευόμενης παράταξης ότι η μείωση κατά 50% στους λογαριασμούς ίδρευσης δεν δηλώνει αίσθημα ευθύνης, αλλά αίσθημα ενοχής. Στις ίδιες δηλώσεις η αντιπολίτευση κατηγόρησε επίσης τη Δημοτική Αρχή ότι απέρριψε πρόταση για κοινές δειγματοληψίες, παρουσία δημόσιας αρχής και ανάλυση των δειγμάτων από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Στο μεταξύ, το καλοκαίρι του 2025 είχε ανακοινωθεί και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος μια χρηματοδότηση ύψους 1,75 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές των παραμερητών προς το Αλιβέρι. Το έργο περιλάμβανε αγωγό μήκους άνω των 12 χιλιόμετρων, αντιλιοστάσιο και συστήματα αυτόματης λειτουργίας. Σύμφωνα με το Υπουργείο, ο στόχος είναι να αντιμετωπιστεί η λειψιδρία και η εφελμήρωση των γεωτρήσεων

0: περιοχής, ενώ τους μήνες χαμηλής κατανάλωσης, το πλεονάζον νερό θα πραγματοποιείται για εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα. Στη χθεσινή του εκπομπή, είμαστε στον αέρα, ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης έκανε μια μικρή ανάλυση του συγκεκριμένου θέματος και έδωσε ένα χρονικό. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα υπόθηκαν χθες.
1: Το 10 Μαΐου βγήκε αυτή η δημοσίευση, νέες αναλύσεις νερού επιβεβαιώνουν ότι δεν είναι και δεν ήταν επικίνδυνο για ανθρώπινη κατανάλωση. Αυτή η υπενθύμηση αξίζει την προσοχή μας. Ξέρετε, αυτή η πρόταση υπενθυμίζεται ότι δεν προκύπτει ένδειξη ότι το νερό είναι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Εμάς εδώ μας τυπάει κόκκινα. Γιατί αυτή η πρόταση δεν είναι απλώς εσφαλμένη. Είναι αντιφατική. Και είναι αντιφατική με κάθε επίσημο έγγραφο που έχει παραχθεί τα τελευταία 2 χρόνια από την ίδια κρατική μηχανή. Και είναι και εξής παράδοξο. Γιατί να είμαστε έκτακτη ανάγκη αν δεν είναι επικίνδυνο που είμαστε ακόμα. Και το πιο παράδοξο παραθέτει ως απόδειξη του ότι δεν ήταν το ίδιο έγγραφο, το οποίο αν το διαβάσει κανείς ολόκληρο βγάζει το εντελώς αντίθετο συμπέρασμα. Για να μην σας πω ότι όπως άκουσα στο τελευταίο Συμβούλιο Λογοδοσίας την περιβόητη συζήτηση, 2 ήταν τα τεινά της επιχειρηματολογίας. Σας έπιασε ο πόνος, 30 χρόνια είναι το πρόβλημα, που δεν ήταν πρόβλημα από ό,τι φαίνεται, είναι ένα δημιούργημα μιας αντιπολίτευσης ή των κακών πολιτών που αγωνιούν και δεν εμπιστεύονται. Και δεν είναι ένα πραγματικό πρόβλημα το οποίο μας οδήγησε σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και μάλιστα στη λογοδοσία είπε ο ίδιος ο Δήμαρχος ότι διαβάζετε το έγγραφο όπως θέλετε. Και σήμερα σε αυτήν την ανακοίνωση κάνουν ακριβώς το ίδιο.

Αυτό θέμα πάντως παραμένει ανοιχτό τόσο σε πολιτικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, με την αντιπολίτευση να συνεχίζει να θέτει συστηματικά ερωτήματα και τη Δημοτική Αρχή να υποστηρίζει ότι η εικόνα παρουσιάζει βελτίωση και ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται, επιμένοντας ότι δεν υπάρχει ένδειξη κινδύνου για τη δημόσια υγεία με βάση και τα νεότερα στοιχεία.

0: Ακολουθεί μια μουσική παύση και επιστροφή με τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Radio Αλιβέρι 1 102,2 FM. Νέο σίγγλ για τη Lady Gaga. Συνεργάζεται με την Αμερικανίδα Dotchi για τις ανάγκες επερχόμενης blockbuster ταινίας και μας παρουσιάζουν το Runaway. Ο Άνιμα, από τους πιο hot dance παραγωγούς και DJs αυτή τη στιγμή, ενώνει τις δυνάμεις του με την K-pop τραγουδίστρια Lisa στο Bad Angel που μόλις κυκλοφόρησε. Πάμε σε μια ακόμα συνεργασία. Ο Topic και η Becky G κυκλοφορούν ένα δυνατό καλοκαιρινό χιτάκι. Λέγεται Sorry Papi. Ας το ακούσουμε. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Επιστροφή με τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας. Ανακοινώσεις για προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος εξέδωσε το ΔΕΗ για σήμερα, 5η 14 Μαΐου. Λόγω εργασιών συντήρησης στο δίκτυο, συγκεκριμένα από τις 8.30 το πρωί ως τις 4.30 το απόγευμα, σε μετόχη Αγίους Αποστόλους και Παραλία Μετοχίου, μέχρι τις 4 το απόγευμα θα υπάρξουν διακοπές ρεύματος και σε καμάρι Φίλων, Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Αρμά και στις αρδευτικές περιοχές Φίλων. Προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης αναμένονται και τη Δευτέρα 18 Μαΐου στην κοινότητα Μετοχίου και συγκεκριμένα στις περιοχές Μετόχη, Αγία Απόστολη και Παραλία Μετοχίου από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 4.30 το απόγευμα.

Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει ο Ιερός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κανήθου την Κυριακή 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο της Ενορίας. Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με στόχο την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος της Ενορίας και την κάλυψη αναγκών συνανθρώπων. Στο πεδίο του καιρού σήμερα στην Εύβοια αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν πρόσκαιρα, με την πιθανότητα τοπικών όμβρων και μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα νότια θα πνέουν δυτικοί άνεμοι έντασης 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κεμανθεί από 10 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά ενδέχεται να φτάσει και τους 27 βαθμούς.

Συνεχίζουμε στην τοπική επικαιρότητα, καθώς χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλκιδαίων στο Δημαρχείο Κότσικα, στη διάρκεια του οποίου βρέθηκε στο επίκεντρο το νέο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης της Στερεάς Ελλάδας για την περίοδο 2026 έως 2030, παρουσία μάλιστα του Περιφερειάρχη Φάνη Σπανού αλλά και στελεχών της περιφέρειας. Στην έναρξη της συνεδρίασης εγκρίθηκε ομόφωνα το ψήφισμα υπέρ της μονιμοποίησης των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές του Δήμου Χαλκιδαίων, μετά από την εισήγηση του Προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου, Στάθη Παπαργυρίου. Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε η Δήμαρχος Χαλκιδαίων, Έλενα Βάκα, η οποία παρουσίασε τα έργα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη ή έχουν δρομολογηθεί με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην ανάπλαση των οδών Αρεθούσης, 28 Οκτωβρίου και Βενιζέλου, στη Δημοτική Αγορά Χαλκίδας, στην αποκατάσταση της οικίας Πέδων, στην στροφή Τσεκούρα και στην αναβάθμιση δρόμων της πόλης με κυβόληθους. Έκανε επίσης αναφορά στον ηλεκτροφωτισμό πλατιών, στην ανάδειξη του Μεγάρου Κότσικα και του Κάστρου, στα έξυπνα φανάρια και στην πεζοδρόμηση της οδού Αβάντων. Η κυρία Βάκα μίλησε ακόμη για την ανακατασκευή της αποθήκης του ΟΣΕ, το μουσικό σχολείο, την κατασκευή ενός νέου σχολικού συγκροτήματος για το ΕΚ, το δεύτερο νηπιαγωγείο Δροσιάς και το 26ο νηπιαγωγείο Χαλκίδας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και σε έργα πυροπροστασίας και πυρασφάλειας στα σχολεία, στην αναβάθμιση του κολυμβητηρίου Χαλκίδας, σε παρεμβάσεις στα γήπεδα του Δήμου, αλλά και στη δημιουργία πράσινου σημείου για την προμήθεια μηχανημάτων για την πολιτική προστασία. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο κομμάτι της διαχείρισης απορριμμάτων, στο οποίο η Δήμαρχος τόνισε ότι η περιφέρεια βάζει πλάτη, καθώς έχει ήδη χρηματοδοτήσει μέρος της αποκατάστασης του ΧΙΤΑ Χαλκίδας, ενώ, όπως υποστήριξε, υπάρχει δέσμευση από τον Περιφερειάρχη για την κάλυψη και του υπόλοιπου ποσού για τον ΧΙΤΗ Χαλκίδας. Αναφέρθηκε ακόμη στα πλωτά φράγματα για τις Μοβμέδουσες, λέγοντας ότι πέρυσι το πρόβλημα εντοπίστηκε κυρίως στον Βόρειο Εβοϊκό και πως αν χρειαστεί θα εξεταστεί και η επέκταση των παρεμβάσεων και στο Νότιο Εβοϊκό. Η Δήμαρχος σημείωσε επίσης ότι έργα της ΔΕΙΑΧ υλοποιούνται με χρηματοδότηση της περιφέρειας, ενώ ο Δήμος είναι έτοιμος να καταθέσει νέες προτάσεις όταν ανοίξουν οι σχετικές προσκλήσεις. Μεταξύ αυτών ανέφερε την ιδροδότηση του οικισμού Πανοράματος, τη βελτίωση του δικτύου ίδρυυσης στη Νέα Λάμψακο αλλά και έργα αποχέτευσης στα Μακεδονικά και το Λευκαντή. Η Έλενα Βάκα τόνισε πάντως ότι οι ανάγκες παραμένουν μεγάλες και υπογράμμισε ότι οι Δήμοι δεν διαθέτουν δικά τους χρηματοδοτικά εργαλεία. Ζήτησε λοιπόν από την Περιφέρεια ακόμη μεγαλύτερη διεκδίκηση πόρων από το κεντρικό κράτος, ειδικά για την Χαλκίδα, δίνοντας έμφαση στις ασφαλτοστρώσεις, που χαρακτήρισε ως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της πόλης.

0: Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Περιφερειάρχης Δρέας Ελλάδας Φάνης Πανός, ο οποίος παρουσίασε το νέο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης. Όπως ανέφερε, πρόκειται για πρόγραμμα με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 275 εκατομμυρίων ευρώ, το μεγαλύτερο στη χώρα μετά από εκείνο της Αττικής. Σε άλλο σημείο της συζήτησης ανέφερε ότι συνολικά το πρόγραμμα φτάνει τα 500 εκατομμύρια ευρώ και πως η Χαλκίδα αναλογικά μπορεί να απορροφήσει περίπου το 25%. Ο Περιφερειάρχης στάθηκε ιδιαίτερα στις αλλαγές που φέρνει το νέο πλαίσιο χρηματοδότησης. Ας ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα πάνω σε αυτό από τη χθεσινή συνεδρίαση.
1: Το νέο πρόγραμμα έχει, σε σχέση με το παλιό ΠΟΔΟΕ, πολύ πιο οριοθετημένους κανόνες. Διαρθρώνεται σε στόχους, άξονες, προσκλήσεις, εντάξεις. Στα πρότυπα δηλαδή των κοινωνικών πόρων, στα πρότυπα του ΕΣΠΑ. Και βέβαια, πλέον απαιτείται πλήρης και απόλυτη μελετητική οριμότητα και οριμότητα εγκρίσεων για την ένταξη κάποιου έργου. Το λέω αυτό γιατί όλοι μας, και πρώτος εγώ, εμείς οι ίδιοι οι Περιφέρειες Θέρας Ελλάδας, στο παρελθόν έχουμε μπει και στον πειρασμό και έχουμε εντάξει έργα που δεν ήταν όριμα όπως έπρεπε. Γιατί? Για να προλάβουμε προθεσμίες, για να δεσμεύσουμε πόρους. Έτσι. Ξαναλέω ότι το έχουμε κάνει όλοι. Όμως πλέον αυτό δεν γίνεται. Για να εντάξει ένα ευρώ, πρέπει να έχει τις μελέτες και τις εγκρίσεις. Και έχει και δεσμευτικές προθεσμίες από την μέρα που γίνεται η πράξη ένταξης. Έχεις 20 μήνες για να υπογράψεις σύμβαση, οι οποίοι μπορούν να γίνουν μέχρι 24, δηλαδή συν 4, υπό πολύ συγκεκριμένες συνθήκες και προϋποθέσεις. Μας δυσκολεύει? Πολύ. Είναι κακό πράγμα? Καθόλου. Είναι κάτι που θα το βρούμε μπροστά μας. Γιατί όλοι αυτοί οι κανόνες προσφέρουν δύο πράγματα. Καλύτερης ποιότητας έργα, και γι' αυτό διαχρονικά τα ευρωπαϊκά πληρωμένα έργα, το παρατηρούμε όλοι με την κοινή μας εμπειρία, είναι στατιστικά πολύ καλύτερα ποιοτικός από αυτά που έχουν πληρωθεί από εθνικούς πόρους, και μας προσφέρει και αποτελεσματικότητα. Γιατί όλη η καθυστέρηση, φασαρία, μπελάς, κούραση που μπορεί να βρίσκουμε στην αρχή για να εντάξουμε, το βρίσκουμε μετά στην υλοποίηση και στην αποπληρωμή, που δεν συναντούμε προβλήματα ή συναντούμε λιγότερα στο μετά. Άρα λοιπόν, αυτά είναι τα πιο βασικά χαρακτηριστικά του νέου μας προγράμματος.

Ο κ. Πανούς αναφέρθηκε και στην συντήρηση του Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου, ενώ έκανε γνωστό ότι θα υπάρξουν και νέες προσκλήσεις για έργα εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο νέο εμπορευματικό λιμένα Χαλκίδας με στόχο τη μεταφορά του στην περιοχή της Αυλίδας. Παράλληλα, ανακοίνωσε τον σχεδιασμό για δημιουργία μουσείου αφιερωμένο στον παλιρροϊκό φαινόμενο του Ευρύπου, αλλά και στην ιστορία της γέφυρας και στο ευωϊκό τετραρτοκύκλιο. Όπως ανέφερε, για το έργο έχει ήδη υπογραφεί προγραμματική σύμβαση με τον ΟΛΝΕ. Στον τομέα τώρα των αθλητικών εγκαταστάσεων, ο Περιφερειάρχης επιβεβαίωσε την αναβάθμιση του κολυμβητηρίου Χαλκίδας και δεσμεύτηκε ότι θα χρηματοδοτηθεί και η αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος προχωράει η αναστήλωση του αρχαιολογικού χώρου της Αυλίδας και η ενεργειακή αναβάθμιση του κέντρου Αμαία στην περιοχή. Μίλησε ακόμη για έργα στην παραλία Αλικών, για αντιπλημμυρικά έργα στη Νέα Αρτάκη, αλλά και για παρεμβάσεις στο παραλιακό μέτωπο και τα έργα αποχέτευσης στην Αυλίδα. Ο κύριος Πανός αναφέρθηκε επίσης και στα πλωτά φράγματα για τις ΜΟΒ Μέδουσες, στη χρηματοδότηση έργων διαχείρισης απορριμμάτων και στην πυροπροστασία σχολικών μονάδων. Μάλιστα, έκανε και ξεχωριστή αναφορά στο θέμα του καλωδίου υπερυψηλής στάσης στον Μύτικα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, πρέπει να προστατευτεί η περιοχή από αυτήν την τραγική ιστορία. Αποκάλυψε ακόμη ότι μέσα στον Μάιο θα πραγματοποιηθεί και νέα συνάντηση στο Υπουργείο με όλους τους αρμόδιους φορείς, ανεξάρτητα από τον δικαστικό αγώνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ακολούθησαν παρεμβάσεις από την αντιπολίτευση με τον επικεφαλή της Μύζωνος Αντιπολίτευσης Γιώργο Σπύρου να εκφράζει επιφυλάξεις για το κατά πόσο το νέο πρόγραμμα αφήνει πραγματικό πεδίο χρηματοδότησης για τον Δήμο Χαλκιδαίων. Η επικεφαλής της παράταξης Νέα Πόλη, Άννα Παπά, έκανε λόγο για εικόνα εγκατάλειψης στην πόλη και εξέφρασε την ελπίδα ότι το νέο πρόγραμμα μπορεί να αλλάξει την κατάσταση. Πριν ολοκληρωθεί η συνεδρίαση, ο Περιφερειάρχης επανέλαβε ότι το πρόγραμμα έχει δυναμικό χαρακτήρα και θα προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε Δήμου αλλά και στα δημογραφικά δεδομένα κάθε περιοχής. Από την πλευρά της, η Δήμαρχος Χαλκιδαίων απάντησε στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης κάνοντας λόγο για αρνητισμό, ισοπαίδωση και μηδενισμό. Τόνισε ακόμα ότι ο Δήμος Χαλκιδαίων είναι πρώτος σε υποβολή προτάσεων, επισημένοντας ότι η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να διεκδικεί έργα και χρηματοδοτήσεις για την πόλη και τις δημοτικές ενότητες. Θα ακολουθήσει μια σύντομη μουσική παύση και επιστροφή εδώ στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη».

0: Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ράδιο Αλιβέρια. Ράδιο Αλιβέρια. Στου 102,2 FM. Ο δικό σου σταθμό.
1: Επιστροφή με την ανακεφαλαίωση της τοπικής επικαιρότητας για σήμερα. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Χαλκίδας ανακοίνωσε την οριστική διακοπή λειτουργίας του παλαιού δικτύου ίδρυυσης στην περιοχή της Κεντρικής Αρτάκης, με τη διαδικασία να πραγματοποιείται τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Καλούνται λοιπόν οι καταναλωτές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες εργασίες να προχωρήσουν άμεσα, καθώς όπως τονίζεται, η σύνδεση με το νέο δίκτυο είναι υποχρεωτική. Συντήρηση στο ορειβατικό μονοπάτι στα Βάβουλα πραγματοποιήσε ο ορειβατικός σύλλογος Χαλκίδας. Η δράση έγινε την 3η 12 Μαΐου, ώστε το μονοπάτι να είναι έτοιμο για την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή την Κυριακή 24 Μαΐου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Χαλκίδα, στην οδό Μακαρίου, όταν γιοταχή επιβατηγό αυτοκίνητο που οδηγούσε 42χρονος παρέσυρε και τραυμάτισε 16χρονο πεζό. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία στην Αθήνα και το κεντρικό λιμεναρχείο Χαλκίδας, που διενεργεί την προανάκριση, συνέλαβε τον 42χρονο οδηγό. Συνάντηση με τη νέα διοίκηση του Οργανισμού Λιμένων Ομού Ευβοίας πραγματοποίησε στο Αλιβέρι παρουσία του Δημάρχου Κίμης Αλιβερίου, Νίκου Μπαράκου, Αντιδημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων. Η Δημοτική Αρχή παρουσίασε τα προβλήματα και τις ανάγκες της περιοχής με ιδιαίτερη αναφορά στον Κάραβο, με στόχο, όπως επισημάνθηκε, να γίνει το λιμάνι πιο ασφαλές και λειτουργικό για τους κατοίκους. Αντίστοιχη συνάντηση πραγματοποιήθηκε και στην Κίμη με τους αρμόδιους αντιδημάρχους. Την ανανέωση της παραχώρησης τμήματος του στρατοπέδου Πιλίκα για ακόμη 4 χρόνια εξασφάλισε ο Δήμος Χαλκιδαίων. Το αίτημα έχει καταθέσει η Δήμαρχος και η εξέλιξη διασφαλίζει τη συνέχιση της λειτουργίας των εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Χαλκίδας. Προσάραξη ιστιοφόρου σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή στο Μπούρτζι, στο νότιο Ευωϊκό κόλπο, κοντά στις εκβολές του ποταμού Λίλα. Στο σκάφος με σημαία Αγίου Μαρίνου επέβαιναν δύο υπήκοοι Ισραήλ. Στο σημείο έσπευσαν οι δυνάμεις του λιμενικού, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη του 62χρονου κυβερνήτη για παράβαση του ποινικού κώδικα περί πρόκλησης ναυαγίου. Συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και τον Δήμαρχο Εστίας Εδίψου Γιάννη Κοντζιά είχε η βουλευτής Εύβοιας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν τα ζητήματα υγείας που απασχολούν τη Βόρεια Εύβοια και οι ανάγκες των τοπικών δομών.

Αφού ότι ήταν η απόφαση του δικαστηρίου για τη μεγάλη υπόθεση των φωνικών πλημμυρών στην Εύβοια τον Αύγουστο του 2020, οι κατηγορίες αφορούσαν πλημελήματα σχετικά με την αντιπλημμυρική προστασία. Το δικαστήριο λοιπόν υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση, σύμφωνα με την οποία δεν προέκυπταν ποινικές ευθύνες.

0: Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα με μουσική, διαφημίσεις και επιστροφή με την κεντρική επικαιρότητα της ημέρας.
1: Not going for that no more, 'cause we realize two things, that you aren't doing.

0: Sootis.gr. Έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Sootis.gr.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
3: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Βρίσκεστε στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» με την Παρασκευή Ρούσου. Στο Ραδιο Λιβεριένα στους 102 και 2 στο FM. Ακούτε φυσικά και στο radioliveriena.gr. Και ήρθε η στιγμή να περάσουμε στις κυριότερες κεντρικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου αναφέρθηκε στη σημασία του κάθετου διαδρόμου, των ενεργειακών διασυνδέσεων και του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο, όπως είπε, θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Ο Υπουργός τόνισε πως η Ελλάδα παραμένει προσιλωμένη στην πράσινη μετάβαση, σημειώνοντας ωστόσο ότι απαιτείται πραγματισμός και ρεαλισμός. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η συζήτηση δεν αφορά στην απομάκρυνση των περιορισμών της δέσμευσής μας απέναντι στην καθαρή ενέργεια. Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ακόμη ότι η χώρα έχει πετύχει σχεδόν 50% μείωση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα σε σχέση με το 2005, παρά τη δεκαετία οικονομική κρίση. Είμαστε πλήρως δεσμευμένοι στον στόχο του 2030 και πλήρως δεσμευμένοι στον στόχο του 2040, ανέφερε.

Την 5η 21 Μαΐου αναμένεται να συζητηθούν στην Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΑ και ΠΕ. Η αντιπολίτευση ζητά να διερευνηθούν πιθανές ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για ηθική αυτουργία σε απιστία, με βάση την δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, δήλωσε ότι η απόφαση της διάσκεψης των προέδρων ελήφθη ομόφωνα. Παράλληλα, εκκρεμεί η ημερομηνία συζήτησης της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή σχετικά με τις υποκλοπές. Ο κ. Κακλαμάνης πρότεινε η διαδικασία να γίνει στις 22 Μαΐου, σημειώνοντας ότι δεν επιθυμεί να λιμνάζουν θέματα πολιτικά. Στο νοσοκομείο παραμένει νοσηλευόμενη 28χρονη γυναίκα από το Ηράκλειο, ενώ ο 30χρονος σύζυγός της κρίθηκε προφυλακιστέως μετά την απολογία του. Ο κατηγορούμενος δήλωσε αθώος και υποστήριξε ότι το περιστατικό συνέβη έπειτα από τροχαίο και όχι από δική του ενέργεια. Όπως ανέφερε, στη διαδρομή τσακωθήκαμε και από την ταραχή μου τράκαρα. Ισχυρίστηκε ακόμη ότι ο προφυλακτήρας αποκολλήθηκε μετά την πρόσκρουση και ότι η πόρτα του οχήματος άνοιξε, ενώ το αυτοκίνητο βρισκόταν εν κινήσει, με αποτέλεσμα να πέσει η σύζυγός του στο δρόμο. Ανακριτής και εισαγγελέας δεν πίστηκαν από τους ισχυρισμούς του και αποφάσισαν την προφυλάκησή του. Σε αυξημένη επιφυλακή τέθηκαν όλες οι παιδοψυχιατρικές κλινικές του ΕΣΥ μετά το περιστατικό στην Ηλιούπολη με τις 2 17χρονες που έπεσαν από την ταράτσα πολυκατοικίας με αποτέλεσμα το θάνατο της μίας και τον σοβαρό τραυματισμό της δεύτερης. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μίλησε για αύξηση των αυτοκαταστροφικών τάσεων σε παιδιά και εφήβους. Οι γονείς πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Ζούμε σε μια δύσκολη εποχή, ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στην ΕΡΤ. Νέο κύκλο έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις προκαλεί το υποδιαμόρφωση νομοσχέδιο της Άγκυρας για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Σύμφωνα λοιπόν με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το κυβερνών κόμμα ετοιμάζει νομοθετική πρωτοβουλία που θα ενσωματώνει στο εσωτερικό δίκαιο τις τουρκικές διεκδικήσεις σε Αιγαίο, Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα. Το σχέδιο νόμου αναμένεται να κατατεθεί μετά τα τέλη Μαΐου και προβλέπει ενιαίο νομικό πλαίσιο για ζητήματα ΑΟΣ, υφαλοκρηπίδας και διεθνών υδάτων. Στο επίκεντρο της τουρκικής συζήτησης βρίσκονται και οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες, με αναφορές στο καθεστώς νησίδων και βραχονησίδων. Ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας και Εξωτερικής Πολιτικής της Τουρκικής Προεδρίας, Τσαγρί Ερχάν, δήλωσε ότι η Τουρκία έχει ήδη δικαιώματα και συμφέροντα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Από την ελληνική πλευρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι μια τέτοια πρωτοβουλία δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα. Την ίδια ώρα, νέο περιστατικό σημειώθηκε και ανοιχτά της Αστυπάλαια, όταν τουρκική πυραβλάκτος παρενόχλησε το πλοίο Ocean Link, το οποίο πραγματοποιούσε εργασίες πόντισης οπτικής ίνας 7 ναυτικά μίλια ανατολικά του νησιού. Το τουρκικό στάφος υποστήριξε μέσω ασυρμάτου ότι το πλοίο βρισκόταν σε τουρκική δικαιοδοσία, με την ελληνική φρεγάτα Ανθρίας να απαντά ότι το Ocean Link κινείται εντός τουρκικής περιοχής ευθύνης και οι εργασίες συνεχίστηκαν κανονικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 13ης Μαΐου, καταγράφηκαν ακόμη 5 παραβάσεις και 2 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Πολιτικές εξελίξεις και στο Ισραήλ, καθώς η κυβερνητική πλειοψηφία του Μπένιαμιν Νετανιάχου κατέθεσε νομοσχέδιο για την διάλυση της Κνεσέτ, ανοίγοντας το δρόμο για πρόωρες εκλογές. Σύμφωνα με το σχέδιο, οι εκλογές θα διεξαχθούν σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής και όχι νωρίτερα από 90 ημέρες μετά την ψήφιση του νόμου. Η πρωτοβουλία ήρθε ενώ η κυβέρνηση δεχόταν πιέσεις από τα υπερορθόδοξα κόμματα σχετικά με το ζήτημα της στρατιωτικής θητείας των φοιτητών των θρησκευτικών σχολών. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης εκτιμούν ότι η σχετική ψηφοφορία μπορεί να διεξαχθεί στις 20 Μαΐου.
Το δικαστήριο κατά της διαφθοράς της Ουκρανίας διέταξε τη σύλληψη του Αντρίη Γερμάκ, στενού συμμάχου του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και πρώην προσωπάρχη του, σε βάρος του εκκρεμών κατηγορίες που σχετίζονται με ξέπλυμα χρήματος. Το δικαστήριο όρισε εγγύηση ύψους 140 εκατομμυρίων χρήμια, δηλαδή περίπου 2,7 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να αφαιθεί προσωρινά ελεύθερος. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και δήλωσε πως δεν διαθέτει το ποσό της εγγύησης. Την πρόθεσή της να παραιτηθεί ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Λετωνίας, Εύη Κασιλίνια, προκαλώντας πολιτικές εξελίξεις λίγους μήνες πριν από τις εκλογές του Οκτωβρίου. «Παραιτούμε, αλλά δεν εγκαταλείπω», δήλωσε χαρακτηριστικά. Η κυβερνητική κρίση ξέσπασε όταν το κόμμα των προοδευτικών απέσυρε τη στήριξή του από τον κυβερνητικό συνασπισμό. Η εξέλιξη συνδέεται και με την αποπομπή του Υπουργού Άμυνας, Άντρι Σπρόουτς, σχετικά με τη διαχείριση περιστατικών εισόδου ουκρανικών drones από τη Ρωσία στη Λετωνία.

11 κρούσματα Χανταϊού, ανάμεσά τους και 3 θάνατοι έχουν καταγραφεί ως τις 13 Μαΐου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 8 περιστατικά έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ως λοιμώξεις από το στέλεχος των Άνδεων. Ο οργανισμός πάντως αξιολογεί τον κίνδυνο για τους επιβάτες και το πλήρωμα του πλοίου Χόντιους ως μέτριο και για τον γενικό πληθυσμό ως μικρό. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναμένεται να επισκεφθεί σύντομα την Κίνα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ. Όπως ανέφερε, οι προετοιμασίες για το ταξίδι έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Ο Ρώσος πρόεδρος και ο Σι Τζινπίνγκ έχουν συναντηθεί περισσότερες από 40 φορές τα τελευταία χρόνια, με την τελευταία του συνάντηση να πραγματοποιείται στο Πεκίνο τον περασμένο Σεπτέμβριο. Υπενθυμίζεται ότι Μόσχα και Πεκίνο είχαν υπογράψει στρατηγική συνεργασία χωρίς όρια τον Φεβρουάριο του 2022, λίγο πριν την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

0: Ακολουθεί μια παύση για μουσική και επιστροφή με τις εξελίξεις από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

enjoyable.

Άκουτε την εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Λίγες ώρες πριν από την έναρξη του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, έντονη πολιτική κινητικότητα καταγράφεται στο εσωτερικό της παράταξης, καθώς 10 στελέχη, μεταξύ των οποίων πρώην υπουργοί και βουλευτές, παρεμβαίνουν δημόσια με αιχμηρή επιστολή κατά της κυβέρνησης και της σημερινής λειτουργίας του λεγόμενου επιτελικού κράτους.

Η επιστολή δημοσιεύεται στην εφημερίδα Δημοκρατία και περιλαμβάνει σκληρή κριτική για την πορεία της κυβέρνησης και την απόσταση, όπως υποστηρίζουν, από τις ιδρυτικές αρχές της κεντροδεξιάς παράταξης. Τα στελέχη αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη, αποκομμένο από τον αξιακό κορμό της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης, κυβερνά χωρίς όραμα, χωρίς κοινωνική συνέστηση και χωρίς εθνική στρατηγική. Σε άλλο σημείο της επιστολής κάνουν λόγο για συγκέντρωση εξουσίας, υποστηρίζοντας ότι το κυβερνητικό μοντέλο ενδιαφέρεται μόνο για τη συγκέντρωση της εξουσίας και τη χειραγώγηση της κοινωνίας. Την ίδια στιγμή, τα στελέχη επεκτείνονται σε ζητήματα θεσμών και διακυβέρνησης, αναφέροντας ότι η εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης, ο έλεγχος θεσμών και ενημέρωσης και η υπόθεση των υποκλοπών αναδεικνύουν μια βαθιά κρίση εμπιστοσύνης και δημοκρατικής λειτουργίας. Στην ίδια παρέμβαση γίνεται αναφορά και σε κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα, με επίκεντρο την ακρίβεια, το δημογραφικό και την παραγωγική βάση της χώρας, την οποία χαρακτηρίζουν συρρυκνούμενη, ενώ σημειώνουν ότι μεγάλα τμήματα της κοινωνίας δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις βασικές ανάγκες. Κλείνοντας, τα 10 αυτά στελέχη αφήνουν σαφές πολιτικό στίγμα, σημειώνοντας ότι η ανάγκη για μια νέα πατριωτική, δημοκρατική και κοινωνική πολιτική έκφραση αναδύεται πλέον μέσα από την ίδια την κοινωνία. Στην επιστολή υπογράφουν μεταξύ άλλων οι πρώην υπουργοί Χρήστος Ζώης και Αργύρης Δινόπουλος, καθώς και πρώην βουλευτές και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με την παρέμβασή τους να προκαλεί ήδη συζητήσεις στο εσωτερικό της παράταξης λίγο πριν το συνέδριο. Την ίδια ώρα, λοιπόν, στο επίκεντρο βρίσκεται το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο και ξεκινά αύριο στο Metropolitan Expo και θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή, με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Το συνέδριο θεωρείται κρίσιμο πολιτικό ορόσημο για την κυβερνητική παράταξη, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής συζήτησης γύρω από την οικονομία, την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και τη συνοχή του κυβερνώντος κόμματος. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία, δίνοντας το πολιτικό στίγμα της κυβέρνησης για την επόμενη περίοδο, ενώ θα ακολουθήσουν ομιλίες υπουργών, Ευρωπαίων αξιωματούχων και εκπρόσωπων κομμάτων. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται θεματικές ενότητες που αφορούν το κοινωνικό κράτος, την οικονομία, την ανάπτυξη, την ασφάλεια, τις υποδομές αλλά και τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί και ειδική θεματική ενότητα για την τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία θα συμμετάσχει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, στο πλαίσιο των νέων τεχνολογικών προτεραιοτήτων της κυβέρνησης.

Στο μεταξύ όλων αυτών, στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας επανέρχονται συζητήσεις για τις πολιτικές ισορροπίες και τη συνοχή της παράταξης με φόντο τόσο το συνέδριο όσο και την ευρύτερη πολιτική συγκυρία. Κυβερνητικά στελέχη υπογραμμίζουν ότι το κόμμα παραμένει ενωμένο και ότι οι εσωτερικές συζητήσεις αποτελούν φυσιολογικό στοιχείο ενός μεγάλου κυβερνητικού σχηματισμού, χωρίς να συνιστούν ρήγμα ή κρίση. Σε αυτό το πλαίσιο απορρίπτονται και τα σενάρια περί προώρων εκλογών, με την κυβερνητική πλευρά να επισημαίνει ότι ο πολιτικός ορίζοντας παραμένει η ολοκλήρωση της τετραετίας και οι εκλογές το 2027.

Παράλληλα στο παρασκήνιο του συνεδρίου καταγράφεται και η απουσία πρώην πρωθυπουργών και πρώην πρόεδρων της Νέας Δημοκρατίας. Γεγονός που σχολιάζεται πολιτικά, χωρίς ωστόσο να αλλάζει, όπως αναφέρουν οι κομματικές πηγές, η εικόνα ενότητας της παράταξης. Την ίδια στιγμή το ενδιαφέρον στρέφεται και στις πολιτικές παρεμβάσεις που θα γίνουν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, με στόχο την ανάδειξη της κυβερνητικής ατζέντας και των μεταρρυθμίσεων της επόμενης περίοδου.

0: για πολιτικό μήνυμα προς την κοινωνία. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε σήμερα το πρωί στο Earth News Radio 105,8 ο κύριος Μαρκογιαννάκης.
1: Δηλαδή, ενώ και στην τελευταία κοινοβουλευτική ομάδα φάνηκε ότι δεν υπήρξαν σοβαρές κόντρες, κάτι υπήρξε, αλλά εντάξει, όχι ναι. Κάτι τρομερό. Ταυτόχρονα κάνετε ένα συνέδριο στο οποίο ένας πρώην πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας είναι παντελώς απέναντι και ένας απών.
2: Ναι, εντάξει, υπάρχει αυτή η διορυθμία. Να πω ότι πράγματι δεν είναι και ιδιαίτερα έτσι άνετο και το να υπάρχουν δύο πρόεδροι, αν θέλετε, στο σύνολο, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν φαίνονται κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Παρ' όλα αυτά, η ενότητα, ξαναλέω, η οποία υπάρχει και διαφαίνεται, είναι αυτή η οποία θα πρέπει να διαφυλαχθεί στο συνέδριο αυτό. Άρα. Και παρά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, παρά αυτά τα οποία ακούγονται, σας διαβεβαιώ ότι είναι πολύ, αν θέλετε, ακούγονται πολύ περισσότερο και πολύ πιο έντονα από ό,τι πραγματικά είναι. Και αυτό θα πρέπει να το διαφυλάξουμε εμείς αφενός με την σοβαρότητα την οποία θα εκπέμψουμε και αφετέρου με τα μηνύματα τα ουσιαστικά. Τα ουσιαστικά μηνύματα είναι αυτά τα οποία αφορούν στο σύνολο των πολιτών.

Αναμένεται λοιπόν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα ξεκινήσει σε λίγες ώρες, με τη συζήτηση γύρω από την εσωκομματική συνοχή, τις πολιτικές ισορροπίες και τις προοπτικές της κυβέρνησης να παραμένει ανοιχτή και το συνέδριο να λειτουργεί ως βασικό πολιτικό σημείο αναφοράς για την επόμενη περίοδο.

0: Περνάμε στα νέα του ίντερνετ, μουσική και επιστροφή με τις εξελίξεις από τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζιπίνγκ.
1: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Τώρα που το AI έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, είναι φυσικό να επηρεάζει και τις αναζητήσεις μας. Η Google σε μια νέα λειτουργία που ονομάζεται Preferred Sources ή αλλιώς προτινόμενες πηγές, μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε εμείς από ποια μέσα ενημέρωσης θέλουμε να βλέπουμε τα νέα της ημέρας. Βέβαια, εφόσον είστε συντονισμένοι εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, εννοείται ότι πρέπει να προτιμήσετε τη σελίδα του. Πάμε στο διάστημα, όπου αυτή τη στιγμή για να πας στον πλανήτη Άρη θέλεις περίπου 9 έως 12 μήνες. Επιστήμονες κατάφεραν να αναπροσαρμόσουν αυτό το διάστημα στους 5 μήνες μέσω μιας διαστημικής παράκαμψης. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, στο απότερο μέλλον βλέπουμε απλά να διακτηνιζόμαστε απευθείας στο κόκκινο πλανήτη. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Ράδιο Αλιβέρι 1.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Ράδιο

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Παρασκευή Ρούσου στο μικρόφωνο, ακούτε την εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη». Στο Πεκίνο στρέφεται το παγκόσμιο ενδιαφέρον μετά τη συνάντηση του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Σε μια επίσκεψη που σηματοδοτεί την προσπάθεια των δύο υπερδυνάμεων να επαναπροσδιορίσουν τις σχέσεις τους μέσα σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο γεωπολιτικό περιβάλλον. Οι δύο ηγέτες έστειλαν μηνύματα αποκλιμάκωσης και συνεργασίας, μιλώντας για ανάγκη σταθερότητας και διαχειρίσιμου ανταγωνισμού, χωρίς όμως να λείπουν οι σαφείς προειδοποιήσεις και οι διαφωνίες, κυρίως γύρω από το ζήτημα της Ταϊβάν. Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, υπογράμμισε ότι η σχέση ΗΠΑ-Κίνας πρέπει να κινηθεί σε μια νέα βάση. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, πρέπει να είμαστε εταίροι και όχι αντίπαλοι, προσθέτοντας ότι ο κόσμος βρίσκεται σε ένα νέο σταυροδρόμι και ότι οι δύο χώρες καλούνται να αποφύγουν την παγίδα της σύγκρουσης μεγάλων δυνάμεων. Ο ΣΥ προειδοποίησε ωστόσο ξεκάθαρα ότι το ζήτημα της Ταϊβάν παραμένει το πιο ευαίσθητο σημείο στις διμερείς σχέσεις. Όπως είπε, αν το ζήτημα αντιμετωπιστεί σωστά, οι σχέσεις θα παραμείνουν σταθερές. Αν αντιμετωπιστεί λάθος, οι δύο χώρες μπορεί να έρθουν αντιμέτωπες και με ακόμη και σύγκρουση. Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από την πλευρά της Ταϊβάν, η οποία κατηγόρησε την Κίνα ότι αποτελεί τη βασική πηγή αστάθειας στην περιοχή. Εκπρόσωπος της κυβέρνησης στην Ταϊπέη τόνισε ότι η στρατιωτική πίεση της Κίνας είναι η μοναδική πραγματική απειλή για την ειρήνη στα στενά της Ταϊβάν και στο Ινδοειρηνικό, επισημένοντας ότι η ενίσχυση της άμυνας της χώρας είναι κρίσιμη για την αποτροπή.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η κινέζικη πλευρά επανέλαβε ότι θεωρεί την Ταϊβάν αναπόσπαστο μέρος της κινέζικης επικράτειας και δεν αποκλείει τη χρήση βίας για την επανένωση εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Από την πλευρά του τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ κινήθηκε σε πιο συμφιλειωτικό τόνο, κάνοντας λόγο για μια φανταστική σχέση με τον Κινέζο πρόεδρο και εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι δύο χώρες μπορούν να έχουν ένα υπέροχο μέλλον μαζί. Όπως δήλωσε, είναι τιμή να βρίσκομαι με τον πρόεδρο Σι, έχουμε μεγάλο σεβασμό ένας για τον άλλον και πιστεύω ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας θα είναι καλύτερες από ποτέ. Την ίδια στιγμή ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στο οικονομικό σκέλος των συνομιλιών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας των δύο οικονομιών, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή μεγάλων αμερικανικών επιχειρήσεων που τον συνόδευσαν στο Πεκίνο. Ο Xi Jinping από την πλευρά του έστειλε μήνυμα ότι η Κίνα θα συνεχίσει την πολιτική ανοίγματος προς τις ξένες επιχειρήσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η πόρτα της Κίνας θα ανοίγει όλο και περισσότερο, επιδιώκοντας να ενισχύσει το επενδυτικό κλίμα παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις.

Στο παρασκήνιο της συνάντησης βρέθηκαν και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τις δύο πλευρές να συζητούν τον ρόλο της Κίνας στις σχέσεις της με το Ιράν, αλλά και ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας, όπως τα στενά του Ορμούζ, που παραμένουν κομβικό σημείο για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου. Η Ουάσιγκτον φέρεται να επιδιώκει μεγαλύτερη πίεση του Πεκίνου προς την Τεχεράνη ώστε να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις στην περιοχή, κάτι που όμως δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό μπορεί να θέλει να πράξει η Κίνα, δεδομένων των στενών σχέσεων που διατηρεί με το Ιράν. Η συνάντηση λοιπόν πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένης παγκόσμιας αστάθειας, με εμπορικές εντάσεις, τεχνολογικό ανταγωνισμό και γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις να διαμορφώνουν ένα περίπλοκο πλέγμα σχέσεων ανάμεσα στις δύο αυτές υπερδυνάμεις. Αν και οι δύο πλευρές έκαναν λόγο για σταθεροποίηση και για έναν πιο καλά ρυθμισμένο ανταγωνισμό, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσο αυτή η νέα ισορροπία μπορεί να αντέξει στις πιέσεις των επόμενων μηνών. Στο τέλος της συνάντησης, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν θερμές δηλώσεις και χειραψίες μπροστά στις κάμερες, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι προσβλέπει σε μια πιο στενή συνεργασία με τον Σι Τζινπίνγκ, να επαναλαμβάνει ότι η συνεργασία και όχι η αντιπαράθεση πρέπει να χαρακτηρίζει τις σχέσεις των δύο χωρών. Σε κάθε περίπτωση, η επίσκεψη αυτή καταγράφεται ως μια ακόμη προσπάθεια επαναπροσέγγισης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, σε μια περίοδο όπου οι ισορροπίες στην παγκόσμια σκακέρα παραμένουν εξαιρετικά εύθραυστες.

0: Σύντομο διάλειμμα για μουσική. Θα ακολουθήσει το μονόλεπτο σαν σήμερα και επιστροφή εδώ στο Radio Ελβερία 1 στην εκπομπή Ημέρα σε Εξέλιξη.
1: Radio Ελβερία 1.

0: FM. Την παθαίναμε και γεμίζαμε σπυράκια. Αλλά κάναμε το εμβόλιο που πρώτος ο γιατρός Edward Jenner ανακάλυψε στις 14 Μαΐου του 1796 σαν σήμερα και η ανεμοβλογιά εξαφανιζόταν. Στα βάθη του σύμπαντος εξαφανίστηκε το 2003 σαν σήμερα και ο πρώτος ελληνοκυπριακός δορυφόρος Ελά Σαντ. Χάρη σε αυτόν η Ελλάδα απέκτησε μια παρουσία στο διάστημα. Την παρουσία της στο Hollywood έχει εδραιώσει η Kate Blanchett που γεννήθηκε το 1969 σαν σήμερα. Δικαίως είναι φοβερή ηθοποιό. Το άλμπουμ Stadium Arcadium, το Red Hot Chili Peppers πάλι, εδραιώθηκε για 2 εβδομάδες στην κορυφή των charts, ξεκινώντας την ίδια ημέρα του 2006 σαν σήμερα. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου.
2: Ράδιο Αλιβέρια.
1: Ράδιο Αλιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Επιστροφή στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη». Συνέχεια με την ανακεφαλαίωση της κεντρικής επικαιρότητας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου αναφέρθηκε στη σημασία του κάθετου διαδρόμου, των ενεργειακών διασυνδέσεων και του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τόνισε πως η Ελλάδα παραμένει προσιλωμένη στην πράσινη μετάβαση, ενώ υπογράμμισε ότι η χώρα έχει πετύχει σχεδόν 50% μείωση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα σε σχέση με το 2005. Την 5η 21 Μαΐου αναμένεται να συζητηθούν στην Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκκρεμεί η ημερομηνία συζήτησης της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή σχετικά με τις υποκλοπές. Ο κ. Κακλαμάνης πρότεινε η διαδικασία να γίνει στις 22 Μαΐου. Στο νοσοκομείο παραμένει νοσηλευόμενη 28χρονη γυναίκα από το Ηράκλειο, ενώ ο 30χρονος σύζυγός της κρίθηκε προφυλακιστέως μετά την απολογία του. Ισχυρίστηκε ότι ο προφυλακτήρας αποκολλήθηκε μετά την πρόσκρουση και ότι η πόρτα του οχήματος άνοιξε ενώ το αυτοκίνητο βρισκόταν εν κινήσει. Στη διαδρομή τσακωθήκαμε και από την ταραχή μου τράκαρα, δήλωσε. Σε αυξημένη επιφυλακή τέθηκαν όλες οι παιδοψυχιατρικές κλινικές στο ΕΣΥ μετά το περιστατικό στην Ηλιούπολη. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μίλησε για αύξηση των αυτοκαταστροφικών τάσεων σε παιδιά και εφήβους και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι γονείς πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Ζούμε σε μια δύσκολη εποχή. Νέο κύκλο έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις προκαλεί το υποδιαμόρφωση νομοσχέδιο της Άγκυρας για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το κυβερνόν κόμμα ετοιμάζει νομοθετική πρωτοβουλία που θα ενσωματώνει στο εσωτερικό δίκαιο τις τουρκικές διεκδικήσεις σε Αιγαίο, Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα. Στο επίκεντρο της τουρκικής συζήτησης βρίσκονται και οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες. Από την ελληνική πλευρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι μια τέτοια πρωτοβουλία δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα. Πολιτικές εξελίξεις και στο Ισραήλ, καθώς η κυβερνητική πλειοψηφία του Μπένιαμιν Νετανιάχου καταθέτει νομοσχέδιο για την διάλυση της Κνεσέτ, ανοίγοντας τον δρόμο για πρόωρες εκλογές. Η πρωτοβουλία ήρθε ενώ η κυβέρνηση δεχόταν πιέσεις από τα υπερορθόδοξα κόμματα σχετικά με το ζήτημα της στρατιωτικής θητείας των φοιτητών των θρησκευτικών σχολών. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης εκτιμούν ότι η σχετική ψηφοφορία μπορεί να διεξαχθεί στις 20 Μαΐου. Το δικαστήριο κατά τις διαφθορές της Ουκρανίας διέταξε τη σύλληψη του Ανδρίη Γερμάκ, στενού συμμάχου του πρόεδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και πρώην προσωπάρχη του, καθώς σε βάρος του εκκρεμούν κατηγορίες που σχετίζονται με ξέπλυμα χρήματος. Την πρόθεσή της να παραιτηθεί ανακοίνωσε η πρωθυπουργός της Λετωνίας, Εβίκα Σιλίνια, προκαλώντας πολιτικές εξελίξεις λίγους μήνες πριν από τις εκλογές του Οκτωβρίου. Παρετούμε, αλλά δεν εγκαταλείπω, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναμένεται να επισκεφθεί σύντομα την Κίνα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, όπως ανέφερε, οι προετοιμασίες για το ταξίδι έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

ήταν η εκπομπή ημέρα σε εξέλιξη με την Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στο Ράδιο Αλβαρία 1. Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλβαρία 1, στους 102 και 2 στα FM και στο radioalvaria1.gr. Σήμερα το βράδυ στις 9 έρχονται οι συμφοιτητές με τους Δημήτρη Γκουλιώνη και Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Καλό σας απόγευμα.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
2: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα.
2: Ένα.
1: Ράδιο Αλιβέρι. Ένα.

άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά τα όνειρά σου. Σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

άγνωστο σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτινα σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς, από μελάνι θλιμμένο μες στο κεφάλι

αλήθεια απ' την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γουρού και προφήτες, κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό, κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζοντας δίσκο στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λιγνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενέρ της Ελλάδας.

Yeah. Στραβοκάνησο χαράμ, πείτε ζυμώνει.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι, ένα.

0: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση. Τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Τώρα που το AI έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, είναι φυσικό να επηρεάζει και τις αναζητήσεις μας. Η Google, σε μια νέα λειτουργία που ονομάζεται Preferred Sources ή αλλιώς προτινόμενες πηγές, μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε εμείς από ποια μέσα ενημέρωσης θέλουμε να βλέπουμε τα νέα της ημέρας. Βέβαια, εφόσον είστε συντονισμένοι εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, εννοείται ότι πρέπει να προτιμήσετε τη σελίδα του. Πάμε στο διάστημα, όπου αυτή τη στιγμή για να πας στον πλανήτη Άρη θέλεις περίπου 9 έως 12 μήνες. Επιστήμονες κατάφεραν να αναπροσαρμόσουν αυτό το διάστημα στους 5 μήνες μέσω μιας διαστημικής παράκαμψης. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, στο απότερο μέλλον βλέπουμε απλά να διακτηνιζόμαστε απευθείας στον κόκκινο πλανήτη. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για

0: τις διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
0: Την παθαίναμε και γεμίζαμε σπυράκια. Αλλά κάναμε το εμβόλιο που πρώτος ο γιατρός Edward Jenner ανακάλυψε στις 14 Μαΐου του 1796 σαν σήμερα και η ανεμοβλογιά εξαφανιζόταν. Στα βάθη του σύμπαντος εξαφανίστηκε το 2003 σαν σήμερα και ο πρώτος ελληνοκυπριακός δορυφόρος Ελά Σαντ. Χάρη σε αυτόν η Ελλάδα απέκτησε μια παρουσία στο διάστημα. Την παρουσία της στο Hollywood έχει εδραιώσει η Kate Blanchett που γεννήθηκε το 1969 σαν σήμερα. Δικαίως είναι φοβερή ηθοποιό. Το άλμπουμ Stadium Arcadium το Red Hot Chili Peppers πάλι εδραιώθηκε για 2 εβδομάδες στην κορυφή των charts ξεκινώντας την ίδια ημέρα του 2006 σαν σήμερα.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

βαθύδα μου ανάστροφη ήταν η επιτάς. Όνειρα και ντυμένη ήταν η επιτάς. Ελπίδα μου παράφορη ήταν η επιτάς.

Μια αλήθεια μες στις αυταπάτες και μια αγκαλιά να με γιατρέψει. Από θανάσιμες αγάπες έχω ανάγκη να βουλιάξω μέσα στο πιο βαθύ σου βλέμμα. Απ' την αλήθεια να τρομάξω και να φουντάρω.

Μες φίξανε σαν μπένσαν. Τα είπε χτες το βράδυ μια ψυχή.

ρωτάς χωρίς να το πιστεύεις. Παίρνεις την αλήθεια μου και μου την κάνεις λιώμα. Απ' το πόδι με τραβάς βαθιά μέσα.

0: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών. Στο Ράδιο Λιβεριένα, της νέας εποχής.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Ράδιο Ολιβέρι 1 και στην εκπομπή Συμφοιτητές. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γκουλιώνης. Πέμπτη σήμερα, φίλες και φίλοι, 14 Μαΐου. Και βέβαια, μονοπολεί την κουβέντα στα διεθνή φόρα η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Μια επίσκεψη η οποία μπορεί και να καθορίσει την επόμενη δεκαετία. Είδαμε λοιπόν στους δέκτες μας, στους τηλεοπτικούς, μια εικόνα η οποία ήταν, θα τολμούσα να πω, σχεδόν κινηματογραφική. Ο Ντόναλντ Τραμπ να περνά την πύλη της μεγάλης αίθουσας του λαού στο Πεκίνο με τιμητικά γήματα, με μια μεγάλη στρατιωτική μπάντα, με δεκάδες παιδιά με αμερικανικές και κινέζικες σημαίες και τον Σι Τζινπινγκ, τον Κινέζο Πρόεδρο, να τον υποδέχεται με όλες τις τιμές που επιφυλάσσει το κινέζικο καθεστώς μόνο σε ηγέτες που θεωρεί κρίσιμους. Έτσι λοιπόν θέλησε ο Κινέζος Πρόεδρος να καλοπιάσει ή να ανεβάσει το εγώ του Αμερικανού Πρόεδρου, γιατί ξέρει πολύ καλά ότι τρέφεται από αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ. Και φυσικά είναι δεδομένο ότι δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη διπλωματική επίσκεψη. Η διήμερη σύνοδος Τραμπ Σι, η οποία είναι σε εξέλιξη, αύριο θα ολοκληρωθεί, εξελίσσεται σε μια πιο κρίσιμη συναντήση των τελευταίων ετών, όχι επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα ξαφνικά έγιναν φίλοι, αλλά επειδή και οι δύο πλευρές γνωρίζουν ότι ο κόσμος έχει μπει σε μια φάση επικίνδυνης μετάβασης. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η κρίση με το Ιράν κυρίως και οι αβεβαιότητες αγορές που επέφερε ο πόλεμος, στις αγορές ενέργειας, η τεχνητή νοημοσύνη, η Ταϊβάν και φυσικά ο εμπορικός ανταγωνισμός ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη δημιουργούν, αν μη τι άλλο, ένα εκρηκτικό μείγμα. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Τραμπ επέλεξε να πάει στο Πεκίνο όχι μόνο με πολιτικούς και διπλωμάτες, αλλά και με κορυφαίους επιχειρηματίες και στελέχη μεγάλων τεχνολογικών εταιριών. Εδώ οφείλουμε να πούμε ότι η επίσκεψη που γίνεται τώρα το Μάη ήταν μια επίσκεψη που είχε αναβληθεί και ήταν προγραμματισμένη να γίνει το Μάρτιο. Όμως η έναρξη του πολέμου στα τέλη του Φεβρουαρίου, η έναρξη του Τρίτου Πολέμου στη Μέση Ανατολή, ακύρωσε αυτά τα σενάρια. Ίσως να ήθελε ο Αμερικανός Πρόεδρος να επισκεφθεί σε μεταγενέστερο χρόνο την Κίνα όντας ως νικητής, πιστεύοντας ότι θα έχει καταφέρει να καταστήλει το καθεστώς το Ιρανικό και ως νικητής πια θα έμπαινε στο Πεκίνο και θα τον υποδέχονταν ο Σι Τζινπινγκ και θα μπορούσε ο Αμερικανός Πρόεδρος να επιβάλλει τους όρους του. Όμως τώρα τα δεδομένα είναι πολύ διαφορετικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ και η Αμερικανική Δύση και γενικώς η Αμερική δεν κατάφερε κανέναν από τους πολιτικούς στόχους τους οποίους υποτίθεται ότι είχε κατά την έναρξη, θα πω καλύτερα, των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Δεν έχει επιτευχθεί κανένας στόχος και βέβαια έχουμε και τα στενά τορμούς που είναι κλειστά. Οπότε δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι πια ο Αμερικανός Πρόεδρος επισκέπτεται την Κίνα με την προσμονή ότι ο Κινέζος Πρόεδρος θα διαμεσολαβήσει στο Ιράν ώστε να σταματήσει ο πόλεμος και να ανοίξουν τα στενά τορμούς. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Τραμπ μαζί με μια πολυπληθή ομάδα όπως ο Elon Musk, ο Τζέζεν Χουάν της Nvidia αλλά και μεγάλα ονόματα της αμερικανικής επιχειρηματικής ελίτ είναι στο Πεκίνο ήδη για συνομιλίες και για μια σύνοδο, όπως είπαμε παραπάνω, ενδέχεται να καθορίσει τον κόσμο για την επόμενη δεκαετία. Το μήνυμα είναι σαφές. Η Ουάσιγκτον μπορεί να βλέπει την Κίνα ως στρατηγικό ανταγωνιστή, αλλά δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από αυτήν. Και η Κίνα, παρά τη ρητορική της, ας πούμε, την επιθετική της τελευταίας πενταετίας, γνωρίζει πολύ καλά ότι χωρίς τις αμερικανικές αγορές, την τεχνολογία και τη σταθερότητα σχέση με τις ΗΠΑ, η οικονομική της επιβράδυνση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, αμυδρή αλλά υπάρχει, μπορεί να μετατραπεί σε βαθύτερη κρίση. Κοιτάξτε, φίλες και φίλοι, οι ΗΠΑ έχουν ανάγκη τις σπάνιες γης που βγαίνουν και επεξεργάζονται από τις ΗΠΑ, σπάνιες γης τις οποίες χρειάζονται για την παραγωγή όπλων αλλά και την παραγωγή των microchips, των ημιαγωγών. Ημιαγωγών τους οποίους χρειάζεται η κινέζικη τεχνολογία. Γι' αυτό και λέμε και σας είπα και πριν ότι αυτή τη στιγμή οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου είναι αλληλοεξαρτώμενες. Βέβαια, κάνουν φιλότιμες προσπάθειες να αποεξαρτηθούν, αλλά κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι καθόλου εύκολο. Έτσι λοιπόν, βλέποντας στους δέκτες μας και διαβάζοντας και τα ρεπορτάζ από τα μεγάλα διεθνή μέσα, το κλίμα της πρώτης ημέρας ήταν ένα, ας το πούμε, προσεκτικά ελεγχόμενο κλίμα. Ο Τραμπ μίλησε για μια σχέση που θα γίνει καλύτερο από ποτέ. Ο Σι απάντησε ότι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Όμως, όταν έξανε οι κάμερες
και τα χαμόγελα, η πραγματικότητα είναι εκεί και είναι σκληρή. Η βασική κινέζικη ανησυχία παραμένει Ταϊβάν. Και εκεί ο Σι Τζιπίνγκ δεν άφησε κανένα περιθώριο παρερμηνία στον Αμερικανό πρόεδρο. Σύμφωνα με τα κινέζικα αλλά και αμερικανικά δημοσιεύματα, προειδοποίησε ευθέως ότι αν το θέμα της Ταϊβάν χειριστεί λάθος, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα μπορεί να διηγηθούν ακόμα και σε σύγκρουση. Αυτή είναι ίσως η πιο σοβαρή φράση που ακούστηκε μέχρι στιγμής στη Σύνοδο. Γιατί πίσω από τη διπλωματική γλώσσα, το Πεκίνο τι λέει ουσιαστικά στην Ουάσιγκτον? Κοιτάξτε να δείτε, τους λέει. Μπορούμε να έχουμε μια συνεργασία σε εμπόριο, σε ενέργεια και στην τεχνολογία, αλλά αν αγγίξετε τον πυρήνα της κινέζικης κυριαρχίας, η σύγκρουση δεν αποκλείεται. Και κάπου εκεί λοιπόν ο Κινέζος πρόεδρος, ο Σι Τζιπίνγκ, έκανε μια αναφορά που μπλοκάρισε ιδιαίτερη εντύπωση, φίλες και φίλοι. Είναι μια αναφορά για το Θουκυδίδη και την περίφημη παγίδα του Θουκυδίδη που τόσες πολλές φορές εμείς εδώ στους συμφοιτητές μαζί με τον Κωνσταντίνο τον Καραγιάννη και ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης πολλές φορές στην πρωινή καθημερινή το κουμπί τον έχει αναφέρει και δείχνει τη δύναμη του ελληνικού πολιτισμού και πώς αυτή η δύναμη γίνεται αποδεκτή παγκοσμίως, πόσο δε μάλλον από έναν πολιτισμό αρχαίο, παγκόσμιο πολιτισμό με μεγάλη ιστορία όπως αυτός της Κίνας. Και αυτό που έκανε αυτή η αναφορά για την παγίδα του Θουκυδίδη του Σι Τζιπίνγκ, που έκανε η αναφορά του Κινέζος πρόεδρος, δεν ήταν μια φιλολογική επίδειξη, ήταν μια στρατηγική προειδοποίηση. Ο Κινέζος πρόεδρος ουσιαστικά παρέμπεψε στην ανάλυση του αρχαίου Έλληνα ιστορικού για τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Στην ιδέα δηλαδή ότι όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει μια κυρίαρχη δύναμη, τότε ο φόβος οδηγεί σχεδόν αναπόφευκτα σε σύγκρουση. Τι έγραφε ο Θουκυδίδης? Πως αυτό που έκανε τον πόλεμο αναπόφευκτο, τον Πελοποννησιακό, ήταν η άνοδος της Αθήνας και ο φόβος που αυτή προκάλεσε στη Σπάρτη. Σήμερα πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι η Κίνα βλέπει τον εαυτό της ως τη νέα ανερχόμενη δύναμη και τις Ηνωμένες Πολιτείες ως τη σύγχρονη Σπάρτη. Η αναφορά του στον Θουκυδίδη έχει διπλή στόχευση, κατά την άποψή μου. Από τη μία να παρουσιαστεί ως ηγέτης που θέλει να αποφευχθεί μια μετωπική σύγκρουση, είναι δηλαδή πιστός στο διεθνές δίκαιο, θα μας επιτραπεί η έκφραση, αν μπορούν να είναι δύο μεγάλες ηγεμονικές δυνάμεις όπως η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες να είναι πιστές στο διεθνές δίκαιο. Βέβαια, οι Ηνωμένες Πολιτείες το έχουν δείξει περίτρανα, αλλά και η Κίνα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη εκπομπή που θα πούμε και για την Κίνα, με ποιους τρόπους έχει επεκτείνει και έχει δείξει την υπεριαλιστική της διάθεση στην περιοχή. Έτσι λοιπόν, από τη μία προσπαθεί να παρουσιαστεί ως ηγέτης που θέλει να αποφευχθεί με τοπική σύγκρουση, από την άλλη όμως θέλει να υπενθυμίσει ο Σι Τζιπίνγκ ότι η Κίνα θεωρεί την άνοδο της ιστορικά αναπόφευκτη και τι θέλει, απαιτεί από την Ουάσιγκτον να το αποδεχθεί αυτό το γεγονός. Και εδώ βρίσκεται ίσως η ουσία όλης της συνόδου. Δεν βλέπουμε δηλαδή μια διαδικασία συμφιλίωσης. Βλέπουμε μια προσπάθεια διαχείρισης μιας ιστορικής αντιπαλότητας πριν αυτή ξεφύγει από τον έλεγχο. Γιατί το θετικό κλίμα που είδαμε, όπως αναλύουμε αυτή την ώρα, οι διαφορές παραμένουν τεράστιες. Και μπορεί να υπάρχουν κάποιες ιστορικές αναλογίες από την αντίστοιχη επίσκεψη του τότε Αμερικανού Προέδρου Νίξον τον Φεβρουάριο του 1972, όπου στην ουσία οι Ηνωμένες Πολιτείες προσετερίστηκαν την Κίνα για να την τραβήξουν από τη Ρωσία. Τώρα εδώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πάνε με αυτό το σκεπτικό. Αναγνωρίζουν πια την Κίνα ως το μεγαλύτερο ανταγωνιστή τους, το μεγαλύτερο γεωπολιτικό ανταγωνιστή, και θέλουν με αυτόν να τα βρουν ή να δουν μέχρι πού μπορούν να φτάσουν τα όρια της φιλίας εντός εισαγωγικών ή της οικονομικής εξάρτησης, της οικονομικής εξάρτησης και των οικονομικών σχέσεων γενικότερα, μέχρι αυτές πού μπορούν να οδηγηθούν για να και αν μπορούν να ξεπεράσουν ένα όριο το οποίο θα φέρει τη σύγκρουση. Με κάποιο τρόπο λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες ακόμα τώρα με τη νέα διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθούν να περιορίζουν την πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένα μικροτσίπ και τεχνολογίες αιχμής. Το Πεκίνο κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι επιχειρεί να φρενάρει την κινέζικη άνοδο. Απ' την άλλη, η Ουάσιγκτον κατηγορεί το Πεκίνο για οικονομικό επεκτατισμό, κυβερνοκατασκοπία και στρατιωτική πίεση στην Ασία. Προφανώς εννοεί την Ταϊβάν, αλλά και την επιβολή κινέζικου ελέγχου στη νότια Συνική θάλασσα, εκεί στην περιοχή των Φιλιππίνων κυρίως, όπου διέρχεται το άλλο σημείο, choke point, το σημείο πνιγμού, τα στενά της Μάλακα. Και φυσικά υπάρχει και το Ιράν. Ο Τραμπ θέλει κινέζικη βοήθεια ώστε να διατηρηθεί ανοιχτός ο Περσικός κόλπος και να αποφευχθεί μια νέα ενεργειακή έκρηξη σε διεθνείς αγορές. Τι να αποφευχθεί εδώ που τα λέμε, όταν ήδη το βαρέλι το Brent έχει πάει στα $105, ενώ και το WTI
TI, το αμερικανικό βαρέλι δηλαδή, έχει αυτό ανεβεί πιέζοντας και τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Η Κίνα από την πλευρά της δεν θέλει γενικευμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, γιατί εξαρτάται ενεργειακά από την περιοχή. Το 12% του Ιρανικού πετρελαίου απορροφάται από την Κίνα. Αλλά επίσης δεν θέλει να εμφανιστεί ως δύναμη που ακολουθεί τις αμερικανικές επιταγές. Αυτό είναι πασφανές. Γι' αυτό και μέχρι στιγμής το Πεκίνο κρατάει ισορροπίες. Στο οικονομικό πεδίο πάντως φαίνεται πως υπάρχουν ήδη κάποια σημάδια προσέγγισης. Στη Σύνοδο, ο Σι μίλησε για πρόοδρες συμπορικές συνομιλίες, προσπαθώντας και οι δύο πλευρές να μειώσουν τους δασμούς που επέβαλαν εκατέρουθεν. Ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι συζητούνται νέες συμφωνίες μεγάλης κλίμακας, πιθανόν και στον τομέα των αεροσκαφών και της τεχνολογίας. Ο Τραμπ πιέζει την Κίνα να αγοράσει περισσότερα να αγοράσει αεροσκάφη από την Boeing. Ξέρετε αυτά, αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας. Και βέβαια και για την τεχνολογία που αφορά την αγορά microchip από αμερικανικές εταιρείες. Γι' αυτό και είπαμε στην αρχή της εκπομπής μας ότι ο Donald Trump συνοδεύεται από τους CEO μεγάλων τεχνολογικών εταιριών. Τους τεχνοφρίξ ή τους τεχνοφεουδάρχες, όπως αρέσκομαι να λέω αυτές τους τελευταίους μήνες, έτσι όπως έχει εξελιχθεί πια και η τεχνητή νοημοσύνη και έτσι όπως έχει εξελιχθεί η δύναμη αυτών των εταιριών, των τεχνολογικών κολοσσών. Η επίσκεψη λοιπόν δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, απομένει άλλη μία μέρα επαφών και σε τέτοιου τύπου συνόδου πολλές φορές τα πιο ουσιαστικά μηνύματα δίνουν στο τέλος ή και μετά το τέλος, δηλαδή αυτό που αφήνει όταν πια ο Donald Trump θα μας αφήσει η αίσθηση όταν ο Donald Trump πια αφήσει το Πεκίνο. Επίσης μέχρι τώρα έχουμε περισσότερες εικόνες, συμβολισμούς παρά ουσιαστικές συμφωνίες. Όλα αυτά που έχουμε μέχρι στιγμής είναι στο πλαίσιο του ρεπορτάζ. Ξέρετε καμιά φορά υπερβολική αισιοδοξία ότι αυτοί οι δύο μεγάλοι θα τα βρουν και θα ερεμήσει τον παγκόσμιο γίγνεσθε, συχνά οδηγεί σε λανθασμένα συμπεράσματα. Κατά την άποψή μας εδώ στους συμφοιτητές, το πιθανότερο αυτή τη στιγμή δεν είναι μια νέα εποχή φιλόδοξη και οπτιμιστική στις αμερικανο-κινέζικες σχέσεις. Το πιθανότερο είναι μια προσωρινή σταθεροποίηση. Ένα είδος εύθραση συνεννόησης ανάμεσα σε δύο υπερδυνάμεις που γνωρίζουν ότι δεν μπορούν ούτε να συγκρουστούν ανοιχτά προφανώς γιατί είναι και πυρηνικές δυνάμεις, να μην το ξεχνάμε αυτό, αλλά ούτε και να συνυπάρξουν χωρίς ανταγωνισμό. Και ίσως γι' αυτό η πιο ουσιαστική στιγμή της Συνόδου μέχρι τώρα δεν ήταν ούτε οι χειραψίες, ούτε οι δηλώσεις για το εμπόριο. Φαντάζεστε τι θέλω να πω. Ήταν η αναφορά στο Θουκυδίδη. Γιατί εκεί φάνηκε ότι πίσω από τις δημόσιες ευγένειες, τις δημόσιες φιλοφρονήσεις και τις αυροφροσύνες και οι δύο πλευρές αντιλαμβάνονται κάτι βαθύτερο. Τι είναι αυτό? Ότι διακυβεύεται όχι μια εμπορική συμμαχία ή μια διπλωματική επιτυχία, ποιος θα βγει νικητής στο επίπεδο των συμβολισμών, αλλά ο τρόπος με τον οποίο θα διαμορφωθεί νέα παγκόσμια ισορροπία ισχύως τις επόμενες δεκαετίες, φίλες και φίλοι. Φίλες και φίλοι, θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και μετά θα ασχοληθούμε με το φλέγον ζήτημα του νομοσχεδίου που ετοιμάζει να καταθέσει η κυβέρνηση Ερντογάν για τη γαλάζια πατρίδα.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε πάλι στους συμφοιτητές μετά το μικρό μας διάλειμμα. Και θα μιλήσουμε τώρα για τις ενωτερικές σχέσεις που φαίνεται ότι σιγά σιγά μπαίνουμε σε μια φάση κλιμάκωσης. Και πώς μπαίνουμε σε μια φάση κλιμάκωσης όταν η Άγκυρα ανεβάζει το θερμόμετρο ξανά στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, όχι με μια ναύτεξ, ούτε με μια στρατιωτική άσκηση, αλλά επιχειρώντας να δώσει θεσμική και νομική μορφή στο δόγμα της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Μην ξεχνάμε, μάλλον δεν θα πέρασα παρατήρητο, θα το ακούσατε κι εσείς, χθες Τετάρτη, η Άγκυρα έστειλε σκάφος πολεμικό να παρενοχλήσει το Ocean Link, το οποίο επιχειρεί με νόμιμη άδεια από τις ελληνικές αρχές, προκειμένου να ποτίσει οπτική ίνα για τον ΟΤΕ. Η παραμονή του εκεί ήταν αφορμή για μια τουρκική πυραβλάκατο, η οποία ζήτησε το πρωί να απομακρυνθεί αυτό το πλοίο, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή εμπίπτει στην τουρκική θαλάσσια δικαιοδοσία. Άρα, για ποια ήρεμα νερά μιλάμε? Αμέσως λοιπόν έσπευσε η φρεγάτα Αδριάς, στέλνοντας θύμα στο τουρκικό πολεμικό, ότι το Ocean Link βρισκόταν εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός της ελληνικής ζώνης ευθύνης. Το τουρκικό σκάφος αποχώρησε και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το περιστατικό θα επαναληφθεί. Είναι σίγουρο ότι θα επαναληφθεί και βέβαια είναι σίγουρο ότι η Ελλάδα, έχοντας πάρει το μάθημα της από το περιστατικό της Κάσου, που αναγκάστηκε εκεί το ιταλικό ερευνητικό να αποχωρήσει, η Ελλάδα φρόντισε το ερευνητικό σκάφος Ocean Link να συνοδεύεται από μια ελληνική φρεγάτα και να δώσει μια δυναμική απάντηση. Και αυτή είναι η σημασία. Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα αρχίζουν να πυκνώνουν και οι παραβιάσεις του ελληνικού ενέργειου χώρου. Πάλι χθες, μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου, τουρκικά F-16 πραγματοποίησαν 2 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Λοιπόν, έχουμε αυτή τη στιγμή αυτό που είπαμε, ότι θέλει να δώσει μια νομική μορφή στο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, και διαβάζουμε τα τουρκικά δημοσιεύματα που αναπαράγονται πλέον και από τα μεγάλα ελληνικά συστημικά μέσα ενημέρωσης, ότι η κυβέρνηση Ερντογάν επεξεργάζεται ένα νομοσχέδιο το οποίο θα καθορίζει με βάση τις τουρκικές μονομερείς προφανώς διεκδικήσεις τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες της Τουρκίας σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο αλλά και Μαύρη Θάλασσα. Είναι μια εξέλιξη που στην Αθήνα αντιμετωπίζεται με μια ιδιαίτερη προσοχή, όχι επειδή αλλάζει το διεθνές δίκαιο, αυτό δεν μπορεί να γίνει προφανώς με ιστορική νομοθεσία μιας χώρας, αλλά στο κάτω-κάτω ποιος δίνει πια σημασία σε αυτό. Αλλά επειδή η Άγκυρα επιχειρεί να δημιουργήσει ένα νέο πολιτικό και διπλωματικό τετελεσμένο. Και αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Το ίδιο έχει κάνει, φίλες και φίλοι, και με το Casus Belli, την αιτία πολέμου που την έχει περάσει ως νόμο του κράτους, εάν η Ελλάδα αποφασίσει να προβεί στην επέκταση των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Για να ξέρουμε και να ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση, η επέκταση των χωρικών υδάτων σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, σύμφωνα με το Δίκαιο της Θάλασσας του Μοντέγκο Μπέι του 1982, αυτό θεωρείται ως υποχρέωση ενός κράτους. Δεν χρειάζεται δηλαδή να ζητήσει την άδεια από το κράτος απέναντι, το παρακείμενο κράτος αν θέλετε. Αυτό που χρειάζεται συνένεση είναι η κήρυξη της ΑΟΣ, Ανεξάρτητης Οικονομικής Ζώνης. Εκεί θα χρειαστεί όντως να συζητήσει με το απέναντι κράτος για να ορίσουν τα όρια της ΑΟΣ, όπως κάνουμε για παράδειγμα με την Αίγυπτο. Με λίγα λόγια, η διακήρυξη χωρικών υδάτων και η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια είναι στην ουσία υποχρέωση, είναι στην ουσία ένα δικαίωμα το οποίο αναφέρεται, στο οποίο δεν μπορεί κανένας να βάλει, να το πούμε απλά και λαϊκά, χέρι. Αυτή είναι μια μικρή διαφορά και μια μικρή παρένθεση που κάθε φορά και εγώ αλλά και ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης το τονίζουμε και το υπενθυμίζουμε. Λοιπόν, η Τουρκία δεν προσπαθεί τώρα να διατηρήσει τη ρητορική της γαλάζιας πατρίδας όπως έκανε μέχρι πρότινος. Επιχειρεί να τη μετατρέψει σε κρατική στρατηγική με ένα νομικό περίβλημα, ώστε κάθε επόμενη κυβέρνηση να δεσμεύεται, κάθε κρατική υπηρεσία να δεσμεύεται και κάθε διεθνής διαπραγμάτευση να στηρίζεται πάνω σε ένα επίσημο τουρκικό θεσμικό πλαίσιο. Είναι λίγο άκυρο, να το πω κι αλλιώς, να λένε, να υπάρχουν διαρροές από την ελληνική κυβέρνηση ότι δεν παράγει νομικό αποτέλεσμα. Έτσι λέγαμε, φίλες και φίλοι, και για το τουρκολιβικό μνημόνιο, και μια χαρά αποτέλεσμα έχει παράξει μέχρι στιγμής. Και στην ουσία, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, έχοντας αλλάξει, ευτυχώς φαίνεται ότι αλλάζει κατά τη το δόγμα της, τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Τέλος πάντων,
Με απλά λόγια, αυτή τη στιγμή η Άγκυρα προσπαθεί να περάσει από τη θεωρία στην κρατική κατοχήρωση. Το περιεχόμενο του σχεδίου προκαλεί ήδη ανησυχία. Λοιπόν, ακόμα δεν ξέρουμε, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ποιο θα είναι αυτός, ποια δομή θα είναι το νομοσχέδιο. Τώρα, όσα διαρρέονται στον τουρκικό τύπο, λένε ότι προβλέπεται ρυθμίσεις που αφορούν την υφαλοκρηπίδα, την ΑΟΣ, τις θαλάσσιες περιοχές ειδικού καθεστώτος, ακόμα και περιοχές όπου η Τουρκία δεν έχει ανακηρυγμένη ΑΟΣ, αλλά επιθυμεί να ασχεί έλεγχο ή δικαιοδοσία. Μιλάμε ότι φτάνουμε σε άλλο επίπεδο πλέον τις παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας. Δηλαδή, κάθε φορά η Τουρκία ανεβάζει και πίστα. Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι θα δίνεται αυξημένη εξουσία στον Τούρκο πρόεδρο ώστε να χαρακτηρίζει θαλάσσιες ζώνες ως περιοχές ειδικής σημασίας για την τουρκική κυριαρχία και ασφάλεια. Το ξαναλέω. Δίνει την εξουσία στον Τούρκο πρόεδρο να χαρακτηρίζει θαλάσσιες ζώνες ειδικής σημασίας περιοχές για τουρκική κυριαρχία και ασφάλεια. Αυτό είναι ο πραγματικός κίνδυνος. Διότι η Τουρκία γνωρίζει ότι διεθνώς δεν μπορεί να επιβάλλει τη γαλάζια πατρίδα όπως τη φαντάζεται. Ξέρει ότι το δίκαιο της θάλασσας, η διεθνής νομολογία δηλαδή και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν στηρίζουν τέτοιες διεκδικήσεις. Αυτό που επιχειρεί λοιπόν είναι κάτι διαφορετικό και κάτι το οποίο μας έχει συνηθίσει η Τουρκία και το κάνει, μένοντας πιστή στις διεκδικήσεις της και πιστή στον τρόπο με τον οποίο αυτές τις προβάλλει και τις νομιμοποιεί νομιμοφανώς όμως. Δηλαδή, να παράγει συνεχώς πολιτική και νομική πίεση πάνω στην Ελλάδα. Να εμφανίζει δηλαδή κάθε ελληνική κίνηση στο Αιγαίο ως αμφισβητούμενο και ταυτόχρονα να συντηρεί στο εσωτερικό της Τουρκίας ένα εθνικιστικό αφήγημα ισχύος. Για την κυβέρνηση του Ερντογάν, η γαλάζια πατρίδα είναι κορονίδα της εξωτερικής πολιτικής. Δεν είναι δηλαδή απλώς μια γεωπολιτική θεωρία σε ένα πανεπιστήμιο. Είναι ένα εργαλείο εσωτερικής συνοχής και περιφερειακής επιρροής. Τώρα, από την πλευρά της Αθήνα, όπως είπαμε, επιχείρησε να χαμηλώσει του τόνους, χωρίς όμως να αφήσει ανά πάει την τουρκική κίνηση. Επίσημα η ελληνική θέση εκφράστηκε κυβερνητικά ότι είναι ένα εθνικό νομοσχέδιο και δεν έχει απολύτως καμία αξία απέναντι στο διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να παράγει έννομα αποτελέσματα σε διεθνές επίπεδο. Εδώ οι συμφοιτητές έχουμε μια, όπως σας είπα, μια αμφιβολία, γιατί έχουμε το παράδειγμα του τουρκολιβικού μνημονίου, το οποίο κατατέθηκε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση με συντεταγμένες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φάνηκε να το απορρίπτει, ούτε βέβαια να το εγκρίνει. Οπότε αυτή η θολούρα δείχνει ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο έχει παράξει έννομο αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά, η Αθήνα, έχοντας αναγνωρίσει προηγούμενες αβελτηρίες της, ξέρει ότι τέτοιες κινήσεις δεν μπορούν να αγνοηθούν. Γιατί η Τουρκία έχει αποδεδειγμένα δείξει ότι διαχρονικά πρώτα διαμορφώνει το αφήγημα και μετά δημιουργεί διοικητικά νομικά εργαλεία και στο τέλος επιχειρεί να επιβάλλει αυτή τη νέα πραγματικότητα επί του πεδίου. Όπως το είδαμε για παράδειγμα στην Κάσο, όπως είπαμε πριν. Το έχουμε δει επίσης στην Κύπρο. Είπαμε για το τουρκολιβικό μνημόνιο, τώρα το βλέπουμε και στη γαλάζια πατρίδα. Και εδώ οφείλουμε να πούμε ότι το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών πρέπει να το παρακολουθεί πολύ στενά και ίσως θα προτείναμε εμείς, αλλά και φαίνεται ότι προς τα εκεί κινείται το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με τον κύριο Γεραπετρίτη, για μια ευρωπαϊκή κινητοποίηση εφόσον το νομοσχέδιο πάρει και επίσημη μορφή, γιατί όπως είπαμε ακόμα δεν ξέρουμε, υπάρχουν διαρροές στον τουρκικό τύπο. Υπάρχει όμως μια παράμετρος που έχει ιδιαίτερη σημασία. Γιατί τώρα το επιχειρεί αυτή τη στιγμή η Τουρκία να καταθέσει ένα τέτοιο νομοσχέδιο? Λοιπόν, η άποψή μας είναι ότι, η άποψη των συμφοιτητών είναι ότι η Άγκυρα προχωρά σε αυτή την κίνηση σε μια περίοδο όπου επιχειρεί ταυτόχρονα να εμφανιστεί προς τη Δύση ως δύναμη σταθερότητας, θέλει προφανώς να επαναπροσεγγίσει τη Δύση ως συνομιλητής των ΗΠΑ και χρήσιμος παίκτης για το ΝΑΤΟ. Αυτό είναι μια διπλή στρατηγική, δηλαδή επαναπροσεγγίζουμε τη Δύση και από την άλλη όμως δεν εγκαταλείπει ούτε στο ελάχιστο

0: Οι φοιτητές το έχουν πει πολλές φορές, το έχουμε πει στις πολλές εκπομπές που κάνουμε τα τελευταία 3 χρόνια, ότι η κλιμάκωση και αποκλιμάκωση ή το να φτάσει σε ένα πόλεμο δεν είναι κάτι απλό και έχει πάρα πολλά στάδια. Έχει η σκάλα της κλιμάκωσης και της αποκλιμάκωσης έχει πάρα πολλές βαθμίδες. Οπότε το να λέμε ότι πρέπει επί του πεδίου η Ελλάδα να δείξει ότι μπορεί να υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματά της, δεν σημαίνει αυτομάτως πόλεμος, μια πολεμική αναμέτρηση. Και αυτό το δείξαμε, όπως σας είπα χθες, όταν το Ocean Link, το ελληνικό σκάφος, παρενοχλήθηκε από το τουρκικό, από τουρκική πυραυλάκατος, πλησίασε ο Αδρίας, η ελληνική φρεγάτα, και έδωσε την απάντηση επί του πεδίου. Οι έρευνες του Ocean Link συνεχίζονται κανονικά. Οπότε πρέπει να δούμε ότι η Τουρκία μπορεί να αισθάνεται την ανάγκη να νομοθετήσει τις διεκδικήσεις της, επειδή ξέρει ότι δεν έχουν διεθνή αναγνώριση, αλλά πρέπει και εμείς από την πλευρά μας να δείξουμε ότι δεν θα μείνουμε αμέτωχοι, δεν θα μείνουμε απλοί παρατηρητές, αλλά εάν χρειαστεί και μέσω, αν χρειαστεί, και μέσω των ευρωπαϊκών θεσμών και των ευρωπαϊκών οργανισμών, αλλά και επί του πεδίου, θα δώσουμε την απάντηση που πρέπει για να μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αλλά η πρόταση των συμφοιτητών εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι ότι η Ελλάδα επιτέλους πρέπει να δει πάρα πολύ σοβαρά την ανακήρυξη αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με την Κύπρο. Πρέπει να ξαναδεί την ΑΟΣ με την Αίγυπτο, γιατί υπάρχουν εκεί κάποιες λεπτομέρειες και έχουν μείνει κάποια πράγματα ακόμα τα οποία πρέπει να διευθετηθούν, γιατί αν θυμάστε καλά το είχαμε θίξει και άλλες φορές, η ανακήρυξη ΑΟΣ με την Αίγυπτο είναι περιορισμένη, γιατί δεν αναγνωρίστηκε η επίρρεια του Καστελορίζου. Και βέβαια πρέπει κάποια στιγμή η χώρα μας να σκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά την επέκταση των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, που προϋποθέτουν βέβαια προπαρασκευαστικές ενέργειες, όπως ο καθορισμός των γραμμών βάσεων στα νησιά, μιας και των ακτών, μιας και έχουμε δαντελωτές ακτές, ώστε να μπορέσουμε με αξιώσεις και με σοβαρότητα να προχωρήσουμε σε αυτή την ανακήρυξη των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Φίλες και φίλοι, αυτή ήταν η εκπομπή και σήμερα, οι συμφοιτητές, 5η 14 Μαΐου. Θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη. Καλό βράδυ ή στο επανακούιν.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

when they begin, it brings back the sound of music so tender.